Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Το μόνο που χρειάζεσαι τη μέρα είναι ένας βράχος ψηλός να σου χαρίζει τη σκιά του.

σφράγισε το παράθυρο, σφράγισε τις πόρτες.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: 104,4.
1: Σ' αγαπώ.

0: 104,4 για μικρά και μεγάλα παιδιά.
1: Σαν να γνωρίζω πάλι Τερέζα, Τερέζα.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
1: Έτω τη σκέψη μου πριν βγει, κόβει με μαχαιριούς η γη και κάνει το κεφάλι μου πληγεί.

πατέρα δεις νεκρούς, κι εγώ γυρίζω στο σπίτι.

Στο σ' αγαπώ μόνο άμα το νιώσεις. Αυγή μου ανοιξιάτικη,

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε

Χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

Μιλάς και φαίνεσαι ωραία, μόνο όταν είσαι με παρέα. Σαν μένεις μόνη κάθε βράδυ, ένα εσύ και το σκοτάδι. Σαν μένεις μόνη κάθε νύχτα, στα μαύρα βελουδένια δίχτυα.

0: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3 και 11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2 και 43. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic τρίφυλλο 8 ρολά 2 και 58 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: 30 χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου, γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης και κριτικής φιλοξενίας.
4: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
5: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
4: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
5: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
9: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: 30 χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης και κριτικής φιλοξενίας.
1: Από το Α μέχρι το Ω, έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
2: Τις προηγούμενες ημέρες κάναμε λόγο στην εισαγωγή της εκπομπής για τις πυρκαγιές στην Βιωτία και στην Αττική και σε άλλα σημεία της Κρήτης. Σήμερα δυστυχώς η εισαγωγή της εκπομπής γίνεται με δύο πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη την σημερινή ημέρα από νωρίς το πρωί στο νομό Λαστείου. Η μία είναι στην περιοχή της Ιτίας και η άλλη είναι στο Καρύδι, εδώ στο Μεραμπέλο. Ήδη ένα αέρια μέσα επιχειρούν. Το 112 έχει φτάσει για κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή, τόσο στο Παλαιά Καστροστίας όσο και στο Καρύδι, με τις ελπίδες όλων τις επόμενες ώρες να είναι ώρες όπου θα θερμοκρασίσουν την φωτιά. Οι πυροσβέστες και οι δυνάμεις που θα επιχειρούν, ούτως ώστε όλα να πάνε καλά. Μεγάλη μεγάλη προσοχή, μεγάλη μεγάλη σύνεση, μεγάλη μεγάλη και ιδιαίτερη προσήλωση στις οδηγίες από τις δυνάμεις όπου είναι εκπαιδευμένες για την κατάσταση των πυρκαγιών. Οπότε δεν πάμε ο περίεργοι να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Βγαίνουμε μόνο αν έχουμε λόγο και ρόλο για να βοηθήσουμε. Τότε και μόνο τότε. Οι περίεργοι παρακαλώ πάρα πολύ να απομακρυνθούν, οι selfie αργότερα και τα και προσπάθεια αυτή για επικοινωνία σε άλλη στιγμή. Τώρα προέχει η κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι σήμερα Προπαρασκευή, ημέρα Πέμπτη. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία μας. Χρόνια πολλά Σωτήρη, Σωτηρία, Σώτο, Ευμορφία και Μορφούλα. Ο ήλιος σήμερα είναι 32 μετά από τις 6, θα δεις 29 μετά από τις 8. Το απόγευμα 6 του μήνα Αυγούστου. Είμαστε πραγματικά στην καρδιά του καλοκαιριού, στην καρδιά της εξέλιξης της αγαπημένης εποχής του χρόνου. σε ένα τόπο που είναι τόπος οικοδεσπότης, με πάρα πολλούς επισκέπτες, χιλιάδες εξ αυτών έχουν έρθει από τα πέρατα της γης, οπότε ας ελπίσουμε ότι θα φύγουν με τις καλύτερες δυνατές εντυπώσεις και σε αυτό μπορούμε να συμβάλλουμε όλες και όλοι. Καλημέρα Γιάννη Παπαδάκη, καλημέρα Απόστολο, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Κώστα Κοκολάκη, καλημέρα Μιχάλη Ιωάννου, καλημέρα στον Λουκά το σκανδάλι από τη Σιτία. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση αγαπητέ Λουκά. Καλημέρα και συγχρόνω τον Ψάλτη, τον ταξιδευτή ακούραστο συνάδελφο από το Sky στην Αθήνα, ο οποίος έχει πάρει τη δεύτερη αδίουλα του και να είναι καλά, να πάρει και άλλες τόσες. Γιώργος Παρασοτάκης, Βάσο Κωστοπούλου, Φώτης Πριόβολος, Εφη Δούκα, Μαρία, Νίκος Ζαλοκώστας και άλλοι και άλλοι και άλλοι, άλλοι πολλοί μέσα από το TikTok που και από εκεί είμαστε ζωντανά καθημερινά. Καλημέρα από τον Άγιο Νικόλο και τους 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και είστε συντονισμένοι στη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο 8 με 10 στο Λατσούρικο Ραδιόφωνο. Κάθε μέρα σχεδόν 25 χρόνια τώρα είμαστε παρέα 8 με 10. Ενώ είμαστε και η μοναδική ραδιοφωνική τοπική ζωντανή εκπομπή με 2 ώρες διάρκεια στα FM του Αγίου Νικολάου. Γενικότερα στα ραδιόφωνα όλων των τύπων στον Άγιο Νικόλαο, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο καλύτερα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ο καιρός για τη σημερινή μέρα, ηλιοφάνεια με αέρα και τα μποφόρια να παραμένουν. 32 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στον Άγιο Νικόλαο, με την δύναμη των ανέμων να προσεγγίζει τα 55 χιλιόμετρα την ώρα το μεσημέρι. Και να αυξάνεται οι ρηπές μέχρι και τα 60 με 65 χιλιόμετρα την ώρα νωρίς το μεσημέρι εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη, τεράστια προσοχή. Θα έχετε δει ήδη ελικόπτερα τα οποία πηγαίνουν έρχονται. Δυστυχώς από νωρίς το πρωί, με το πρώτο φως της ημέρας, σηκώθηκαν τα ενέργεια μέσα για να βοηθήσουν την κατάσταση των πυρκαγιών εκεί όπου εξελίσσονται. Ο Γιώργος Ντουδάκης ήδη έχει πιάσει τα τηλέφωνα και τα φόνια για να κάνει όλες τις επαφές ώστε να μας έχει μια ενημέρωση μετά στο 8:30 στη διάρκεια του αέρα. Να μάθει από την πυροσβεστική τι και πώς, πώς και τι. Έχουμε πλήρη ενημέρωση και να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει στις περιοχές όπου έχουμε πυρηνό μέτωπο σε εξέλιξη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10. Όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στους 104,4. 2-841-025-425 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε rfm.papakizmail.com τα email σας. Είμαστε ζωντανά μαζί από το Facebook με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο, οπότε μπορείτε εκεί να γράψετε σχόλια. Το ίδιο στο TikTok, το ίδιο και στο Instagram. Ακόμα το Viber και το WhatsApp της εκπομπής διάθεσή σας 6944-460-295. Για να μας στείλετε φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία που είναι σε εξέλιξη πυρκαγιές, να ενημερώνονται και οι υπόλοιποι ακροατές αναγνώστους μας. 6944-460-295 Viber και WhatsApp στο Πάμε Αέρα. Καλημέρα, Ολούθε! Είμαστε μαζί και παραμένουμε μέχρι και τις 10. Ζωντανά. Σε λίγη ώρα θα κάνουμε βόλτα στην Ιεράπετρα να βρούμε τον Δημήτρη Λούκη. Αν είναι διαθέσιμος να μας μιλήσει λιγάκι για τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην πρωτεύουσα του Νότου. Ακόμα ακολουθεί ο Γιώργος Δουδάκης. Θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Πολιτισμού του Δημαρχείου Νικολάου Γεωργία Πουλιχρονάκη, γιατί ξεκινάει το 10ο Φεστιβάλ Πλατείας αύριο, 7 του μήνα Αυγούστου. Θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της ομάδας της Κριτσάς, γιατί έχουμε και εκεί μια εξαιρετική εκδήλωση το Σάββατο 8 Αυγούστου, οπότε είμαστε κοντά σε όλα τα καλά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας και προσπαθούμε με κάποιο τρόπο και με κάθε τρόπο να τα προβάλλουμε και να τα προωθήσουμε. Σήμερα το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι συναυλία live στο Πλατείο Μελουδονιώτης με την ΑΕΝ, ή μάλλον από την ΑΕΝ με τη Λένα Ζευγάρα επί σκηνής, η οποία θα μας αναστατώσει με το κέφι της και την καλοκαιρινή της διάθεση. Σήμερα το βράδυ στο στάδιο Περβίνου Ρεδονιώτης γίνεται ένα καλοκαιρινό στέικι καλής μουσικής διασκέδασης. Καλημέρα Ολούθε! Μαζί μας και αυτό το πρωινό ο Γιώργος Μιλωνάκης, Παντοπουλίου Προπολίου Μιλωνάκη, όπου ψάχνει συνεργάτες για χρηματική υποστήριξη, μία κοπέλα και έναν οδηγό, γιατί οι παραγγελίες έχουν αυξηθεί και τρέχουν και δεν φτάνουν και στο Μιλωνάκη, οπότε χρειάζονται οπωσδήποτε ανθρώπους οι οποίοι θα συνεργαστούν μαζί τους και θα ξέρουν αυτοί οι εργαζόμενοι ότι θα παίρνουν όλα όσα δικαιούνται και κάτι περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν δύο θέσεις εργασίας έχουν ανοίξει για μόνιμη απασχόληση στο Μιλωνάκη. Περιμένει να συνεργαστείτε. Α, βλέπω υπάρχει ενδιαφέρον για την κυρία Λένα Ζευγάρα σήμερα το βράδυ στη Νεάπολη. Μπράβο. Μπράβο. Φτάνοντα και σε ένα σημείο να διορθώνετε τον τόνο που έκανα λάθος από το ζευγάρα την κυρία Λένα. Πάει να πει ότι νοιάζεστε για να είστε εκεί το βράδυ στη Νεάπολη και καλά θα κάνετε. Όποια πάει ο τόνος, το θέμα είναι ο τόνος, θα είναι τόνος χαράς, αισιοδοξίας και διασκέδασης σήμερα το βράδυ στο στάδιο Περικλής Μιλιδονιώτης στην Νεάπολη. Καλημέρα μας, καλημέρα σας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, για πάμε αέρα.

0: Και όπως κάθε Πέμπτη πρωί κάνουμε τη βόλτα μας εκεί στο Λευκό το Πέλαγος, να πάρουμε το αεράκι μας από τα παραθαλάσσια του Νότου. Καλωσορίζουμε και σήμερα και αυτή την Πέμπτη, 6 του μήνα Αυγούστου, τον πολύ καλό φίλο, άνθρωπο της επικοινωνίας και της ενημέρωσης εκεί στα νότια του Νομού Λαστείου, τον Δημήτρη Τουρλούκη. Αγαπητέ Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα μέσα από τη συνότητά σου. Από εδώ που την καλοκαιρινή Ιεράπετρα.
0: Επιτέλους. Πώς πάει ο αέρας εκεί πέρα, έχετε και εκεί μελτέμια μπόλικα και έντονα?
1: Τις τελευταίες μέρες δεν έχουμε, όχι.
0: Ωραία.
1: Είμαστε καλά. Οφείλω να ομολογήσω, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Σήμερα δεν υπάρχει καν άπνοια, δηλαδή σήμερα.
0: Τέλεια, εξαιρετικά.
1: Είχαμε μια πρωινή φωτιά εκεί στο Καρύδι, νομίζω ότι δεν έχουμε επέκταση.
0: Ήταν άμεση η επέμβαση και των ενέργειων μέσων και νομίζω ότι κατάφεραν και την περιόρισαν.
1: Ναι, με το καλύτερα είχαμε την πυρκαγιά αυτή. Έχουμε την συνεχόμενη ροή μεταναστών από την νότια πλευρά. 178 ήρθαν χθες.
0: 178, 178 νέοι μετανάστες. Πω ρε παιδί μου.
1: Έτρεχαν και δεν έφταναν και οι άντρες του λιμενικού, το προσωπικό του λιμενικού, αλλά και ο Δήμος, ώστε να μπορέσουν να γίνει η διάσωση και να φιλοξενηθούν, να γίνει η καταμέτρηση, να γίνει η προανάκριση και μετά να αναχωρήσουν προς την περιοχή του Ηρακλείου. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια, αυτό να τονίσουμε. Ο νέος λιμενάρχης με θητεία και στην Ελούντα.
0: Στην πλάκα Ελούντας, εκεί στο... σταθμό, ναι.
1: Δεν πρέπει να λιμενάρχει ο Ελούντας. Τώρα έγινε λιμενάρχης, να το ευχηθούμε να έχει μια καλή θητεία και να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, αλλά έχει βουτήξει στα βαθιά από ό,τι φαίνεται με το που ξεκίνησε.
0: Ικανότατος, ιδιαίτερα αποτελεσματικός και πάρα πολύ συνεργάσιμος ο Γιώργος. Εξαιρετικός.
1: Ένας καταπληκτικός άνθρωπος και ένας εξαιρετικός αξιωματικός του λιμενικού.
0: Σωστά, συμφωνώ απόλυτα.
1: Να το πούμε αυτό. Σαν άνθρωπο τον γνωρίζουμε και εκτός υπηρεσίας, γι' αυτό το λέμε αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά εδώ είμαστε για να κρίνουμε
0: τον αξιωματικό, σωστά.
1: Τον αξιωματικό, το οποίο βέβαια είναι εξαιρετικός, έτσι. Τον γνωρίζουμε χρόνια, τον ξέραμε εδώ ως καπετάνιο του πλοίου, τον γνωρίσατε και εσείς ως λιμενάρχη, οπότε υπάρχει μια μεγάλη θητεία και τον γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, από εκεί και μετά έχει καταφέρει να πούμε ότι τουλάχιστον γίνεται μεγάλη προσπάθεια, και αυτό να το πούμε για τους άντρες του και για το προσωπικό του λιμενικό, για άντρες και γυναίκες, τα παιδιά καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια να μην μένουν πάνω από 24 ώρες στην Ιεράπετρα. Δηλαδή πολλές φορές έρχονται το πρωί και φύγουν το βράδυ. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια να γίνει η ταυτοποίηση, να γίνει η προανάκριση, ώστε να μην υπάρχει μεγάλο χρονικό διάστημα που θα παραμείνουν για φιλοξενία στην Ιεράπετρα για να φύγουν σε άλλες δομές. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Καθόλου εύκολο.
1: Εντάξει, λοιπόν, και όταν από τη μία έχεις αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να φιλοξενηθούν και ταυτόχρονα σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λέξεις κάτι, ελάτε να διασώσετε άλλους 40, ελάτε γιατί βγήκαν άλλοι 60 εκεί, δεν είναι εύκολη δουλειά. Θέλει μεγάλη προσπάθεια από όλους, μια οργάνωση άρτια. Αυτό το οποίο προς τιμήν γίνεται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας και από το προσωπικό του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, παρότι θέλει βοήθεια. Δηλαδή, εμείς που μιλάμε με τους ανθρώπους, με τους άντρες του λιμενικού και τις γυναίκες, χρειάζεται ακόμα προσωπικό, γιατί έχουμε πολλούς μετανάστες οι οποίοι έρχονται καθημερινά και φτάνουν και στα όρια τους οι άνθρωποι. Έτσι.
0: Λογικό.
1: Λοιπόν. Να το ευχηθούμε και βέβαια καλή θητεία, ευελπιστούμε να ρεμίσουν τα πράγματα, γιατί έχει μεγάλη, μεγάλη δουλειά να κάνει ένα μεγάλο έργο.
0: Όντως,
1: από εδώ και μετά.
0: Όντως.
1: Τα προβλήματα είναι πολλά στο λιμάνι της Ιεράπετρας, παρότι δεν έχει λιμάνι, έχει αλλιευτικό καταφύγιο, τα προβλήματα είναι μεγάλα και μεγάλο το παραλιακό μέτωπο, οπότε πρέπει να λύσει πολλά χρόνια προβλήματα ο
0: νέος λιμενάρχης. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρει. Εγώ είμαι σχεδόν σίγουρος γι' αυτό, αλλά εδώ είμαστε να δούμε ακριβώς τα βήματα τα οποία θα κάνει και τις πρωτοβουλίες του οποίες αναλάβει. Εν τω μεταξύ, η Άραπτρα ζει και σε μια φάση αρκετών πολιτιστικών δράσεων, φεστιβάλ και μαγειρικών έτσι, και γευστικών αποδράσεων τις νύχτες της.
1: Είναι αυτό που κάνει κάθε χρόνο στα πλαίσια του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ που κάνει η κυρία Βλάση. Ένα πετυχημένο φεστιβάλ, να το πούμε αυτό, έτσι, όπου προσελκύει πάρα πολλούς από όλο τον κόσμο, και σκηνοθέτες και κόσμο, και γίνεται μια πάρα πολύ, δηλαδή η έναρξη ήταν καταπληκτική. Ο διαγωνισμός μαγειρικής και ανάδειξης της τοπικής κουζίνας, είδαμε ανθρώπους που ήρθαν από τα Χανιά για να μαγειρεύσουν στην Ιερά Πέτρα για αυτόν τον διαγωνισμό. Οπότε είναι μια προβολή για την πόλη της Ιεράπετρας αρκετά μεγάλη και το αγκάλιασε ο κόσμος. Ήταν γεμάτο η παραλιακή πλατεία της Ιεράπετρας από κόσμο ώστε να τιμήσει αυτή την ωραία βραδιά, να δει, να ακούσει την συναυλία, να γευτεί τις γεύσεις της Ιεράπετρας, εκεί όπου διαγωνίστηκε και ένας συνάδελφός μας, ο Νίκος ο Πετάσης.
0: Α,
1: με πολύ καλές. Τα μαγειρεύει καλά ο Νίκος.
0: Αλήθεια, τι μαγείρευσε, θυμάσαι, είδες τι ετοίμασε.
1: Είχε φτιάξει τάρτα γαρίδας, θα το πω έτσι. Και με σίκο, πολύ ωραία γεύση.
0: Μπράβο του.
1: Είναι πάρα πολύ καλός ο Νίκος.
0: Εξαιρετικά. Ωραία. Κοίταξε να δεις.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, είμαστε και σε ένα επάγγελμα με εμείς που λιγάκι με τα μαγειρέματα το έχουμε πολύ καλά. Τόσο ως δημιουργοί, όσο και ως δοκιμαστές. Γιατί μας αρέσει πάρα πολύ να τα δοκιμάζουμε όλα αυτά τα ωραία. Οπότε έχουμε και ένα συγκεκριμένο ρόλο.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, και συνεχίζεται βέβαια η εκδήλωση. Σήμερα έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση εδώ, στο αλευτικό καταφύγιο του Αγίου Ιωάννη. Είναι ο Σαμόλης, το οποίο τα παιδιά έχουν πάρει 4.500 καρέκλες. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα φτάσουν. Γιατί...
0: μα τώρα στο Σαμόλη πας με καρέκλα, πας στο Σαμόλη. Σαμόλη πας όρθιος. Πας όρθιος, φεύγεις όρθιος.
1: Εντάξει, είναι η σουβλακοβραδιά που το λένε εδώ. Το ονομάζει ο Σύλλογος Αστυγμανελίων του Αγίου Ιωάννη. Όπου...
0: Άμα πήρανε 4.500 καρέκλες, θα παραγγείλανε τουλάχιστον κάθε καρέκλα από 3-4 σουβλάκια, 10.000 σουβλάκια και βάλε.
1: και βάλε.
0: Τέλεια.
1: Είναι σε ένα πολύ ωραίο σημείο, είναι στα Θέρμα, στο λιμανάκι στα Θέρμα, το οποίο είναι μαγευτικό, δηλαδή κάθε φορά που πάω, κάθε φορά βλέπω κάτι καλύτερο και πιο όμορφο και κάνουν σπουδαία δουλειά οι εθελοντές, έτσι όλη η δουλειά που έχει
0: γίνει είναι εθελοντική. Βέβαια.
1: Δεν θα πω ότι χρειάζεται στηρίξη, γιατί όταν μιλάμε ότι δεν θα βρεις καρέκλα να κάτσεις, όποτε πάμε δεν βρίσκουμε να κάτσουμε και με άλλα ονόματα. Φαντάζω τώρα που έχει το Σαμόλης, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στα πίκ του το παιδί, ο ένας καλλιτέχνης, όπου πάει γεμίζει από κόσμο. Οπότε καταλαβαίνω, όποιος προλάβει έρθει νωρίς θα βρει καρέκλα.
0: Τέλεια. Για φαγητό και σουβλάκι θα βρει σίγουρα λίγο αργότερα. Εντάξει, και την Κυριακή έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση στην Ιερά Πέτρα με ένα αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπηθηκότσι, όπου θα είναι και η Άννα Μπηθηκότσι παρουσίαση και στα κείμενα. Θα ερμηνεύσει και ο Μιχάλης ο Κλόντζας και ο Σωτήρης ο Λογάνης. Οπότε και εκεί θα είναι μια εξαιρετική εκδήλωση στο πάρκο Μήνο στην Ιερά Πέτρα με δωρεάν είσοδο. Ότι βλέπω εδώ πέρα σε μια φύση. Θα έρθω σίγουρα 8 του Αυγούστου για την παρουσίαση του βιβλίου εκεί του κυρίου Ανατολιτάκη, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δεν είναι.
1: Όχι, αναβλήθηκε.
0: Αναβλήθηκε. Ωραία. Οπότε θα μπορούμε να τα πούμε την Κυριακή στην μουσική αυτή εκδήλωση για τον Μπηθηκό. Λοιπόν.
1: Αναβλήθηκε αυτό, γιατί υπάρχει ένα θέμα υγείας, οπότε αναβλήθηκε.
0: Οκ, έγινε. Μια χαρά. Αυτά, Δημήτρη Λούκη, να σε αφήσουμε, να σε αποδοσμεύσουμε, να χαρείς το ωραίο πρωινό στην άπνοια της Ιεράπετρας και να ευχηθούμε να είναι η μέρα σου παραγωγική, αποδοτική και γεμάτη όμορφες εκπλήξεις. Ώρα καλή, καλή σου μέρα, αγαπητέ Δημήτρη Λούκη, καλημέρα στην Ιεράπετρα. Είναι της Ιεράπετρας και να ευχηθούμε να είναι η μέρα σου παραγωγική, αποδοτική και γεμάτη όμορφες εκπλήξεις. Ώρα καλή, καλή σου μέρα, αγαπητέ Δημήτρη Λούκη, καλημέρα στην Ιεράπετρα. Αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Λούκη και εμείς είμαστε εδώ γιατί σήμερα είναι Πέμπτη και την Πέμπτη στα Μήλο

τόσο ωραία υλικά και συνειδητοποιήσετε ότι τελικά τα φρούτα έχουν και μία άλλη λειτουργία, μία άλλη γευστική, ένα άλλο γευστικό αποτέλεσμα, μία άλλη πανδεσία γεύσεων και έτσι αισθήσεων μέσα στον ουρανίσκο. Οπότε σήμερα που είναι Πέμπτη, κάθε Πέμπτη στο Μήλο έχουμε τα φρούτα, κάθε Πέμπτη μία ακόμα αφορμή για να βρεθούμε στα Μήλο, πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολης, εκτέλα Γιουνικολάου. Μήλο, όπως λέμε, καλημέρα στο Μαραμπέλο με δύο συλλαβές. Μήλο, πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολης, εκτέλα Γιουνικολάου. Και με τα Μήλο είμαστε σίγουροι ότι κάθε μας μπουκιά θα είναι απόλαυση, θα είναι γευστική πανδεσία, θα είναι μία ακόμα έκπληξη στον ουρανίσκο μας. Μήλο ασφαλώς και για το φρέσκο φρεσκοψημένο ψωμάκι της κάθε ημέρας. Πλατεία Γιουνικολάου, πλατεία Νεάπολης, εκτέλα Γιουνικολάου. Και με τα Μήλο λέμε μία καλημέρα και την εννοούμε.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος,

0: Μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ στον ρυθμό της πόλης, στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
3: Λένα Ζευγαρά Live.
4: Με καλά, θα τα πίνω μονάχη μου.
3: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
4: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
3: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.
5: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

0: Δεύτερο ημίωρο, εδώ είμαστε ακριβώς 42 μετά από τις 8, 18 πριν από τις 9. Ένα τροχαίο έγινε λίγο πριν στον κόμβο του Σκλαβενίτη. Εκεί λίγο πριν το κυκλικό κόμβο, ένα 4x4 καρφώθηκε πίσω από ένα όχημα μεταφοράς τροφίμων. Στον Αγενικόλο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχει ευτυχώς κάποιος τραυματισμός, απλά υλικές ζημίες, ιδιαίτερα σοβαρές, σε ό,τι είχε να κάνει με το 4x4 που επί της ουσίας σφινώθηκε πίσω από το φορτηγό και καρφώθηκε στην πίσω μεριά του, δημιουργώντας υλικές ζημίες στο όχημα. Να προσέχουμε. Έχουμε μπει στον τρελό Αύγουστο, όπως τον χαρακτηρίζω εγώ, που η κίνηση στους δρόμους είναι πάρα πολύ έντονη και πάρα πολύ έτσι βιαστική είναι όλοι. Δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, σε περίοδο διακοπών είναι πάρα πολύς κόσμος. Οπότε καλό θα είναι λιγάκι.
1: Ένα στόμα μελωμένο έγειρε με φίλη.
0: Να είμαστε ψύχρεμοι και πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ιδιαίτερη προσοχή εκεί έξω. Εχθές το απόγευμα έκανα μία βόλτα και στην Αμουδάρα να περπατήσω λιγάκι και είδα πάρα πολύ κόσμο με λαμπάδες στο χέρι. Πάρα πολύ κόσμο. 2-3 άτομα είδα την ώρα που κινούμουν εγώ στην ευρύτερη περιοχή να πηγαίνουν προς τη Φανερωμένη. Γιατί ο καθένας έχει τον δικό τρόπο να πιστεύει και να ελπίζει σε κάτι άλλο πέρα από εμάς, πιο δυνατό. Και δεν το κρίνω σε καμία περίπτωση, ούτε το επικρίνω σε καμία περίπτωση επίσης. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει εκεί που θέλει, με τον τρόπο τον οποίο θέλει, και να εκτιμάει ότι κάτι μπορεί να γίνει εάν υδρώσει, εάν περπατήσει, εάν ολοκληρώσει το τάμα του. Και είναι πάρα πολύ σεβαστή αυτή η απόφαση του καθένα και της καθεμία από όλες και όλους εμάς. Εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο, Μανώλης Τζόρτζης, μηχανήματα εργαλεία Σέρβις, πηγαίνω στο 92, περιοχή του Αγίου Νικολάου, 2-841-026-600, θαυμακοπτικά, όλα εκείνα τα πιεστικά, τα ελαστικά, τα για τη βρύση, το λάστιχο για το πότσμα και την δροσιά στην αυλή, γιατί φαίνεται ότι τελικά πολύ εξημών θα κάνουμε διακοπές ξανά στα μπαλκονίσια και φέτος, οπότε πρέπει να είμαστε δροσερά, περιποιημένα και όπως πρέπει να είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν μία βόλτα από τον Τζόρτζι θα δώσει λύση σε πάρα πολλά θέματα και ζητήματα. 2-841-026-600, περιοχή Χτέλ Αγίου Νικολάου, μοναδικό στον Αγίου Νικόλαο που φτιάχνει τα μαρκούτσια υψηλής πίεσης έτσι κι αλλιώς. Μανώλης Τζόρτζης. Εδώ είμαστε για να υποδεχτούμε και τον Γιώργο Τουτουδάκη, ο Σονούπο, ο οποίος σίγουρα θέλει να μας πει διάφορα για τις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη στην Ανατολική Κρήτη.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, Γλυκερία στον αέρα μας, Γιώργος Δουδάκης, έτοιμος να μας ενημερώσει, αλλά να γκρινιάξει ασφαλώς και λιγάκι και σήμερα, γιατί επικοινωνία με τον Δουδάκη χωρίς γκρίνια είναι μια στήρα και άχρωμη επικοινωνία. Γεια σου, Γιώργη.
1: Εγώ δεν γκρινιάζω ποτέ, γιατί φωνάζεις να πούμε. Τι πρόβλημα έχεις.
0: Τι δεν κάνεις ποτέ.
1: Εγώ γκρινιάζω εγώ.
0: Χριστέ μου, νωρίς πρωινιάτικα, Παναγία μου. Για πες, τι ενημέρωση έχουμε από πηγαγές που ενδιαφέρει τον κόσμο και ας τις γκρίνιες σου και τις αταξίες σου.
1: Στο Καρύβι επενέβησαν πρωί-πρωί τα ελικόπτερα με το πρώτο φως του ήλιου στον Αυτογράκη και μάλλον την έχουν θέσει υπό έλεγχο. Αν επίσημα είναι αυτή η πληροφορία πριν από λίγο.
0: Ναι, πάντως έχει κατέβει πολύ. Δηλαδή η έντασή της έχει μειωθεί, γιατί μου στέλνουν μηνύματα και φίλοι οι οποίοι μένουν στην περιοχή ότι ευτυχώς την προλάβανε.
1: Ναι, πρωί-πρωί τα δύο ελικόπτερα, η φωτογραφία που σου στείλα είναι από το ένα από τα δύο ελικόπτερα που γεμίζουν από τη βόρεια πλευρά. Δηλαδή σχεδόν αυτό η φωτογραφία είναι στον Πετρά στη Ζητία.
0: Τέλεια.
1: Πάλι καλά, γιατί...
0: Ευτυχώς, γιατί... Αν και είπε ο Τουρλούκης ότι εκεί στον νότο δεν έχει αέρα, αλλά στην πάνω μεριά μπορεί να έχει μπρίνια και μελτέμια.
1: Το Καρύδι είναι σχεδόν βόρεια πλευρά, σχεδόν.
0: Εγώ όταν άκουσα για Καρύδι, νόμιζα Καρύδι με Ραμπέλου και πήγε η καρδιά μου στην Κούλου. Λέω, έχει γούστο, λέω, να έχουμε εκεί πέρα πάλι κανένα πρόπτο, γιατί έχουμε και πολλούς κτηνοτρόφους στην περιοχή και μήπως έκανα καμία ταξία. Αλλά
1: ήταν το Καρύδι εστίας. Το μυαλό δεν μας βοηθάει, ας πούμε. Δηλαδή πάλι φωτιές. Φωτιά με χωρίς άνευ λόγου και ουσίας. Δεν ξέρω πρωί-πρωί ξημερώματα τι ήταν το εδώ πάλι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή και με τον τόπο και μετά μας φταίει, δεν ξέρω ποιος μας φταίει.
0: Μάλιστα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και ειδικά αυτό που σχολίασα και εγώ λίγο πριν, οι περίεργοι οι οποίοι πάνε για να βγάζουν selfie και να βγάζουν φωτογραφίες για να καταβάλουν στα... Δηλαδή, ρε παιδιά, λιγάκι να έχουμε την αίσθηση της επικινδυνότητας και της σοβαρότητας σε κάποιες καταστάσεις. Αφήστε τους επαγγελματίες να κάνουν τη δουλειά τους και μην πηγαίνετε απλά για να βγάλετε μια φωτογραφία ή για να κάνετε μια ανάρτηση. Ήμαρτον.
1: Βασικά μην εμποδίζουμε την κίνηση των τροφόρων, των εθελοντών, όλων αυτών. Αυτό δεν πρέπει να... για κανένα λόγο. Τι σέλφι και ξεσέλφι και σαχλαμάρι.
0: Προτεραιότητα έχουν οι επαγγελματίες οι οποίοι θα κάνουν τα πάντα για να πέσει το κάθε... το κάθε περιστατικό να πέσει φωτιά και να περιοριστεί.
1: Και υπάρχουν και κάποιες φωτιές έτοιμες, υποψήφιες για κάτι τέτοιο, δηλαδή... Έχω ενημερώσει τις τελευταίες ώρες και την αντιπεριφέρεια αλλά και τον Δήμο Ιεράπετρας, παρότι τυπικά δεν είναι δική του δουλειά, είναι ο δρόμος αντιπεριφέρειας, δηλαδή το κομμάτι του δρόμου που ανεβαίνει από την Πρίνα στους Μεσελέρους έχει δεξιά και αριστερά, μπορεί 10 φορτηγά πεύκο βελόνες, που έχει τύχει περνώντας ανεβαίνοντας απάνω μπροστά, αυτοκίνητο μπροστά από μένα, να πετάξει τσιγάρο έξω από το παράθυρο.
0: Καλά, εγώ είδα χθες και έναν αναβάτη μοτοσυκλέτας μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου να καπνίζει το ζυγαράκι του και να πετάει τη γόπα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πού πας ρε καρμύρι, τι κάνεις δηλαδή? Πώς είναι δυνατόν έτσι με αυτή την άνεσή σου μέσα στην πόλη που κινείσαι, ταπ, πετάω το τσιγάρο μου. Δηλαδή σπίτι σου μέσα, αυτό κάνεις. Καπνίζεις και όταν στρίβεις από το σαλόνι να πας στην κουζίνα, πετάς το τσιγάρο σου στο έδαφος και δεν σε νοιάζει τίποτα. Πόση καφρίλα υπάρχει στον κόσμο, πόσο καφρίλα υπάρχει. Πόσο καφρίλα υπάρχει?
1: Και ο νέος, από ό,τι ακούσα προηγουμένως, ο νέος λιμενάρης Ιεράπετρας, με το που ανέλαβε στην Ιεράπετρα και συναντήσει με τον Δήμαρχο και έπεσε στα βαθιά 170 πόσους χθες.
0: 176 μας είπε ο Τουρλούκης. Οι οποίοι ευτυχώς διασταυρώθηκαν και μέσα σε μία ημέρα το βράδυ έφυγαν για Ηράκλειο μεριά. Και αυτός είναι ο στόχος των υπηρεσιών, γιατί δεν υπάρχει ο χώρος για να τους φιλοξενήσουν και να τους τακτοποιήσουν τους ανθρώπους αυτούς.
1: Ναι, και δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα, ή τουλάχιστον για την ώρα φαινόμενα τύπου Ισπανίας, Μαρόκου. Τις προηγούμενες μέρες πέσανε μαζωμένοι και πνιγήκανε μαζωμένοι και κολυμπώντας να περάσουν. Το Ισπανία έχει ένα... Στο βόρειο κομμάτι του Μαρόκου έχει κάτι σαν ισπανικό θύλακα, είναι μια νομίζω δύο πόλεις εκεί. Και υπάρχουν κάποια περιφράγματα εκεί γύρω-γύρω, τριγύρω, κάποιοι κολύμπησαν μια απόσταση γύρω-γύρω, κάποιοι πνίγηκαν και πέρασαν κάποιες χιλιάδες, έγινε κακός χαμός.
0: Όντως είδαμε κάτι εικόνες στην τηλεόραση, πραγματικά ρε παιδί μου, σε πιάνει η ψυχή σου. Λες, τι κάνει ο άνθρωπος για την ελευθερία του, τι μπορεί να κάνει, τα πάντα.
1: Δυστυχώς.
0: Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Δυστυχώς. Όπως το λες, δυστυχώς απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Κατά τα λοιπά, δηλαδή εκτιμώ ότι τα δύο μέτωπα φωτιάς είναι σε κατάσταση που δεν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά επειδή είναι, μιλάμε για πυρκαγιά, πρέπει να έχουμε πάντα το νου μας και να έχουμε την έννοια μέχρι την τελευταία στιγμή να είμαστε εκεί, να τις σβήσουμε.
1: Μα έτσι κι αλλιώς αυτό γίνεται πάντα, ας πούμε, ακόμα και όταν σβήσεις κάποιες ώρες μετά.
0: Μένουν κάποιοι
1: υπάρχουν
0: πίσω.
1: Υπάρχουν περιπολίες, βλέπουν,
0: είναι
1: γιατί
0: αυτά τα καντιλάκια
1: πλέον. Μια μεγάλη κουτσούρα ελιάς, ας πούμε, και θα καίει κάποιες ώρες, πολλές ώρες.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και μέσα στο έδαφος.
0: Και θα καίει και από σημεία που δεν φαίνεται ότι καίει, γι' αυτό λένε τα καντιλάκια αυτά, ειδικά τα πάρα πολύ, έτσι, πολλές φορές συμβαίνουν σε μια φωτιά να δημιουργούνται κάποιες μικρές εστίες, τα λεγόμενα καντιλάκια, που ακόμα και αυτά οι πυροσβέστες πάνε και τα σβήνουν, γιατί από εκεί μπορεί να ξεκινήσει κάτι άλλο πολύ μεγαλύτερο.
1: Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει, ναι. Συμβαίνει σε πολλές των περιπτώσεων, ειδικά όταν έχουμε μεγάλα δέντρα με ξύλα πολλά που δεν είναι εύκολο να σβήσουμε. Δεν σβήνουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, βλέπω, έχω τύχει σε περίπτωση να προσπαθεί ο πυροσβέστης και να έχει τη μάνικα το νερό που θέλει και να πυροβολεί, τρόπος του λέγει.
0: Ναι.
1: Το καμένο και να μην σβήνει.
0: Με
1: μην
0: τίποτα. Σβήνει. Βέβαια. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα. Υπάρχουν. Ναι. Κατά τα λοιπά, τώρα σήμερα είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 6 Αυγούστου, πληθαίνουν οι εκδηλώσεις και οι δράσεις. Αύριο Φεστιβάλ Πατίας ξεκινάει, σήμερα Λένα Ζευγαρά στην Νεάπολη με τρελό κέφι και σούπερ διοργάνωση από την Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Αύριο το βράδυ επίσης το πάρτι του μπάσκετ και του βόλεϊ στον Αλμυρό, που θα θυμηθούμε τα ωραία παλιά πάρτι που κάναμε εκεί στην παραλία του Αλμυρού, και σίγουρα θα περάσουμε καταπληκτικά όλοι όσοι αντέξουμε. Εμείς οι νεότεροι του Δουδάκη δεν σου κλείνουν το μάτι για να έρθεις, γιατί δεν σα συμβάζουμε τίποτα. Δεν συμβάζομαι τίποτα για να έρθεις στην παραλία να κάνουμε beach party.
1: Για να έρθω να κάνω καμιά βουτιά, ναι, για beach party και τα σχετικά, για να χτυπιέμαι όλη νύχτα.
0: Δεν σου λέει κανένα να χτυπιέσαι. Θα πάρεις μια μπύρα, θα κάσεις μια γωνία, την πίνεις λίγο, μέχρι να πάει 1-2-3 η ώρα να πας να θέσεις.
1: Και ποιος σας σηκώθηκε κατά τις 6.30 το πρωί?
0: Γιατί 6.30?
1: Γιατί τέτοια ώρα συνήθως σηκώνομαι.
0: Αν ξενυχτήσεις θα σηκωθείς λίγο αργότερα, ρε φίλε, δηλαδή δεν κατάλαβα, σου έχει βάλει κανείς το ξυπνητήρι, τρένει κάθε πρωί 6.30 ώρα? Δεν είχε καλά.
1: Το έχω εσωτερικά το ξυπνητήρι.
0: Είναι αυτό το ιστορικό μας ρολόι, όντως, και εγώ καμιά φορά, αν και να ξενυχτήσω πάλι την ίδια ώρα θα με ξυπνήσω. Είναι η συνήθεια. Εν τω μεταξύ, έχουμε την ενημέρωση, θα είναι το μεσημέρι στα γυμνάσια ο Γιάννης Πουλακιωτάκης, γιατί γίνονται εργασίες στα γυμνάσια πρώτο και δεύτερο του Αγίου Νικολάου, και θα έρθει ο Γιάννης Πουλακιωτάκης για να κάνει επίσκεψη στις εργασίες. Δεν ξέρω βέβαια τώρα με τις φωτιές, μη τυχόν μείνει πίσω από τον κ. Πουλακιωτάκης για να έχει τη Μέριμνα εκεί πέρα. Νομίζω ότι αν κάτι αλλάξει θα μας ενημερώσουν. Ενώ έχουμε και μία εκδήλωση από τους εργαζόμενους του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου σήμερα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Μία εκδήλωση ενημέρωσης για θέματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλιση, τα βαρέα και αθυγινά, μισθολογικά και εργασιακά θέματα. Θα είναι παρόν ο Μανώλης Βαρδαβάκης, μέλος της εκτελεστικής γραφής της ΠΟΕΔΗΝ, για να ενημερώσει τους εργαζόμενους. Μια μισή ώρα στην ένωση εκδηλώσεων του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου.
1: Εντάξει, γίνονται διάφορα αυτές τις μέρες, παρότι Αύγουστος, και ξέρεις, επικρατεί αυτό που συνηθίζουμε να λέμε θερινή ραστόνη.
0: Έτσι. Όχι σε εμάς.
1: Εμάς όχι.
0: Εμάς με τίποτα. Γιατί είμαστε οικοδεσπότες, παιδιά. Δεν μπορούμε σε ένα τόπο που έχει τόσο πολύ κόσμο να φεύγουμε.
1: Άμελαντε που το λέμε τόσα χρόνια. Που βλέπω και επιχειρήσεις, κάποιες φορές επιχειρήσεις και κλείνουν τώρα κατά 15 Αύγουστο μερικές μέρες. Δεν, παιδιά, δεν είναι δυνατόν. Είναι τόπος διακοπών εδώ. Δηλαδή θα χρειαστεί και το ποτήρι.
0: Το οτιδήποτε. Ναι,
1: γιατί. Και η βίδα.
0: Όταν έρχεται στο σπίτι σου κόσμος, φεύγεις. Δεν φεύγεις. Μένεις για να τον καλωσορίσεις. Δεν φεύγεις από το σπίτι σου όταν έρχεται κόσμος. Δεν μπορούμε από τη μία να λέμε να έρθει κόσμος και να μην είμαστε εδώ.
1: Τι να σου πω.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα, και μια είδηση τώρα που προέκυψε από το λιμενικό σώμα, χωρίς τις αισθήσεις, ήταν σε έφυγε 42χρονη Ολλανδή, η οποία είχε βουτήξει το νερό στα μάλια.
0: Μπροστά στα μάτια των παιδιών της γάμματο. Πήγε να σώσει τη φίλη της και πάει και αυτή, τέλος πάντων. Πολλά τα άσχημα τα οποία συμβαίνουν στις θάλασσες. Πολλά τα άσχημα. Παιδιά, το να μάθεις μπάνιο είναι. Τι να πω τώρα,
1: είναι,
0: τι να πεις.
1: Είναι ένα θέμα το να. Και καμιά φορά ξέρεις, η καρδιά κάνει διάφορα αστεία, κακά αστεία, ας πούμε, ώρες-ώρες. Και αν δεν σε πάρει κανείς καμπάρι εκείνη τη στιγμή, ότι κάτι έπαθες μέσα στη θάλασσα.
0: Λοιπόν, δεν μου λες κάτι άλλο τώρα. Πήρε το μάτι σου ένα βιντεάκι που έχει κυκλοφορήσει από την υπηρεσία καθαριότητας του Αγίου Νικολάου για την. Για τις νέες αυτές τις συσκευές που έχουν έρθει στον Άγιο Νικόλαο για τη συμπίεση των σκουπιδιών.
1: Νομίζω κάτι να μας το έχουν στείλει. Ναι, είναι λοιπόν, αυτά τα, εγώ μου πήρε κάπως το διάστημα να καταλάβω τι ήταν αυτά τα.
0: Θα σου πω εκτός αέρα ποιος έφτιαξε το βιντεάκι αυτό. Για να σε αφήσω εκτός αέρα να το φαρσιθείς, ρε παιδί μου, και να γελάσεις με την ψυχή σου. Γιατί άμα το πω τώρα, φοβάμαι μη μου μείνει στα χέρια και μη μου πλαντάξεις.
1: Δεν μπορεί και να πλαντάξω, εντάξει.
0: Γι' αυτό δεν στο λέω στον αέρα, για να μην σε εκθέσω. Για να μην σε εκθέσω και για να μην πάθει θέα μου φίλα τίποτα, γιατί είσαι και μικρό παιδί. Εσύ θα πήρες με τα πόδια της φανερωμένη.
1: Στο παρελθόν το είχα αποτολμήσει μια φορά, θυμάμαι, αλλά τώρα θα μ' άρεσε να κάνω τη διαδρομή από την κλασική πλευρά, από πάνω, ναι. από το χωματόδρομο δηλαδή, γιατί ο δρόμος ξεστρατίζει. Πάνω από, μετά το Ίστρον, ξεστρατίζει δεξιά προς τα πάνω, παίρνεις μετά την Ανηφόρα, περνάς Άγιο Φανούριο, και το καλό ή το κακό, τρόπος που λέγει, είναι πλέον όταν πλησιάζεις στο μοναστήρι, είναι από κάτω, είναι κάπως απότομη η κλίση. Αλλά έχει το καλό αυτό το συγκεκριμένο σημείο, ότι δεν έχει το νου σου να μην σε πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Γιατί δυστυχώς όσοι ακολουθούν την πεπατημένη από κάτω από τον δρόμο, και ειδικά τη νύχτα ξημερώματα, τους βλέπεις, κάνεις το σταυρό, γιατί τους βλέπεις πάνω στον δρόμο με κανένα φακό, και αν τυχόν έχουν φακό έχει καλός, μπορεί να κάνουν το σταυρό μου, λένε δόξα την Παναγία που δεν έχει γίνει κανένα ατύχημα.
0: Όντως. Και για το συγκεκριμένο θέμα με τα ατυχήματα, μιλώντας χθες με κάτι φίλους που έχουν έρθει επισκέπτες στην περιοχή και βρεθήκαμε τυχαία στην αυλία του Χρήστου Δεβαίου στη Μήλατο το βράδυ προχθές, μου είπαν αγαναχτήσαμε να φτάσουμε στη Μήλατο, ρε παιδί μου, λέει, τι δρόμοι είναι αυτοί,
1: ναι.
0: Τι δρόμοι είναι αυτοί, και τι ταλαιπωριακοί. Όμως λέω, παιδιά, αυτοί οι δρόμοι κατεβαίνουν χιλιάδες επισκεπτών καθημερινά, και όταν υπάρχουν εκδηλώσεις ακόμα περισσότερο, αλλά ποτέ δεν έχει γίνει κάποιο ατύχημα. Λέει, πώς να γίνει αφού πηγαίνουμε τόσο αργά. Λέω, γι' αυτό ακριβώς δεν συμβαίνει ατύχημα. Οπότε ταλαιπωρούμαστε λιγάκι στον δρόμο, αργούμε να φτάσουμε, αλλά φτάνουμε με ασφάλεια. Πάω αργά γιατί βιάζομαι, έλεγε ο παππούς μας χωρεμένος.
1: Ναι. Και να πούμε απόψε, όσοι θέλουν να πάνε μέχρι τη Μονή Καψά, νότια επαρχία.
0: Τι έχουμε.
1: Νότιο-ανατολικά. Ναι, νοτιοανατολικά. Να έχεις πάει ποτέ στη Μονή Καψά?
0: Δεν έχω πάει ποτέ στη Μονή Καψά.
1: Μετά το Γούδωρα που θα γίνει την πάντα.
0: Ούτε στο Γούδωρα έχω πάει ποτέ.
1: Ναι. Η Ιερά Γρυπνία για τη μνήμη του Οσίου Ιωσήφ του Ροχιοροντογιάννη στη Μονή Καψά σήμερα το βράδυ, μετά τις 7 το βράδυ.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ενδιαφέρονται για τα μοναστήρια αυτές τις μέρες. Μια από τα μοναστήρια γύρω-γύρω τριγύρω που έχουμε, έχουν τις ειδικά οι Παναγίες. Παναγία της Φανερωμένης.
0: Είναι τιμητική τους τώρα, είναι τιμητική τους.
1: Ναι, Παναγία Βριωμένη. Είναι τιμητικές αυτές τις μέρες.
0: Και μιας και μιλάμε για Παναγία, έχω πάρει τον σεβασμένο τον Μητροπολίτη Πέτρας Χιορνίδης, τον κύριο Γεράσιμο, 8 φορές τηλέφωνο. Του έχω στείλει 4 SMS για να βγούμε ένα πρωί να μιλήσουμε για τη μεγάλη Παναγία της εργασίας που γίνονται εκεί πέρα και για το αν θα είναι έτοιμος ο ναός την ανήμερα της εορτής. Αλλά ο σεβασμένος αγνοεί τα μηνύματά μου και τη διάθεση επικοινωνίας που μαζί του.
1: Και μάλιστα πληροφορίες λένε ότι και τώρα 15 Αύγουστο θα γίνουν και επισήμως τα εγγένεια του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, μου λένε κάποιοι που γνωρίζουν.
0: Α, δηλαδή πώς θα τα εγγενιάσουνε?
1: Δεν ξέρω να σου πω αυτό, σου πω ότι μου πάνε να σου μεταφέρω. Το πώς θα το κάνουν αυτό ακριβώς δεν ξέρω.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Καλή επιτυχία στους νέους συναδέλφους της Εκκλησίας, του ραδιοφωνού της Εκκλησίας. Να είναι καλά. Και να εκπέμπουν σώα σας φρένας και προσευχές για όλους μας. Οκ, okay, τουτού, τα υπόλοιπα του Μόρου Μόρου. Να προσέχεις τον εαυτό σου, και αν μάθεις κάτι για τις πυρκαγιές, ενημέρωσέ με να ενημερωθεί και το υπόλοιπο κρατήριό μας. Ωραία, του Βάρ, bye bye τουτού, bye bye τουτού. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Τουδάχη και εμείς μένουμε εδώ για να ενημερώσουμε εσάς, τους αγχωμένους επαγγελματίες, ότι το θέμα με το προσωπικό μη σας απασχολεί καθόλου. Έχουμε ευτυχώς τον Άγιο Νικόλαο του Universal HR Service, η οποία αναλαμβάνει να μας φέρει μετακριτούς υπαλλήλους από το εξωτερικό και δι από τις Φιλιππίνες. Γιατί οι εργαζόμενοι από εκεί είναι καταξιωμένοι, είναι γνώστες και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι και πώς. Γνωρίζουν και τα αγγλικά τους, είναι πιστοποιημένοι. εκλεγμένοι σε κάθε εργασία, έχουν όλο το ποινικό μητρό τους λευκό και ελεγμένο από το κράτος της των Φιλιππινών, και βέβαια δεν φεύγουν έτσι από τύχη ή πρόχειρα από τη χώρα τους. Έρχονται μόνο για να εργαστούν εδώ και πιστοποιημένα τα έγγραφά τους και όλος ο έλεγχος είναι νόμιμος και διαφανέστατος. Γι' αυτό λοιπόν για εργαζόμενους από το εξωτερικό, Universal HR Service, τον Άγιο Νικόλο Δαβάκη 3 και 6947-4208-37, και το θέμα με τους εργαζόμενους έχει ήδη κλείσει, έχει ήδη λήξει, γιατί η Universal HR Service είναι εξειδικευμένη εταιρεία η οποία αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία και εσείς χάνετε, δεν χάνετε χρόνο και ούτε την ηρεμία σας και τον εκνευρισμό σας, γιατί είναι δύσκολη όλη η κατάσταση, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι την έχουν κάνει άπειρες φορές την γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και σωστά για να την κάνουν με επιτυχία. Γι' αυτό λοιπόν για εργαζόμενους από το εξωτερικό, Universal HR Service στον Άγιο Νικόλαο, 6947-4208-37, και όλο το θέμα με τους εργαζόμενους από το εξωτερικό έχει ήδη κλείσει, γιατί η Universal να είναι καλά. Εμείς πάμε τώρα πάμε στις διαφημίσεις των 9 και επανερχόμαστε αμέσως μετά για τη συνέχεια της σημερινής μας αντιφωνικής εκπομπής. Thank you.

0: τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
6: Στην
5: καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
7: Τριάντα χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης και κριτικής φιλοξενίας.
8: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, προπαρασκευή, 5η 6η του μήνα Αυγούστου, 11 λεπτά μετά από τις 9. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, συνεχίζουμε. Ακόμα μια καραβιά με μετανάστες σε λίγες ώρες νωρίτερα, 40 άτομα στην Ιερά Πέτρα. Και με το να μην έχουμε μελτέμια εκεί στο νότο και να είναι η θάλασσα ήρεμη, φαίνεται ότι οι καραβιές αυξάνονται. Καλό καιρός βοηθάει. Ακόμα 40 άτομα λίγες ώρες νωρίτερα στο νότο τα μέρη. Όχι, γιατί κάποιοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι λένε ότι έχουν μειωθεί οι ροές των μεταναστών. Ο νός τους και μια λίρα. Ούτε που ξέρουν τι συμβαίνει. Ούτε που ξέρουν πώς όλες αυτές τις ροές να τις περιορίσουν και να τις σταματήσουν. Δυστυχώς. Είμαστε εδώ, είστε μαζί μας και ευτυχώς έχουμε στον Άγιο Νικόλαο επαγγελματίες οι οποίες έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και μια ιδιαίτερη διάθεση να προσφέρουν στον συνάνθρωπο. Και όλα αυτά θα περίμενες ποτέ να τα ακούσεις για ένα ακρεοπολείο. Κι όμως, όταν ο ακρεοπόλης πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος και μετά είναι έμπορος και μετά είναι επαγγελματίας, τότε και μόνο τότε

συνειδητοποιήσει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι εδώ όχι μόνο για να διαφημίζει το μαγαζί του και να κερδίζει. Με αγορές άνω των 20 ευρώ από τις 7 του Αυγούστου, από αύριο μέχρι και το ερχόμενο Σάββατο, ερχόμενη Παρασκευή 14, που είναι η παραμονή της Παναγίας, με κάθε 20 ευρώ αγορών από τον Νερατζούλη, τα 2 ευρώ τα προσφέρει στο Make a Wish. Υποστηρίζει το Make a Wish Ελλάδας, κάνε μια ευχή. Μαζί δίνουμε δύναμη στα παιδιά να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο για το θέμα της υγείας που αντιμετωπίζουν. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος προσπαθεί με κάθε τρόπο, διακριτικά και ουσιαστικά,

συνεισφέρει σε μια μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη προσπάθεια που γίνεται όπως αυτή του Make a Wish. Οπότε να ξέρετε ότι από αύριο οι αγορές σας στον Αρατζούλη αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία. Με κάθε 20 ευρώ αγοράς, τα 2 θα πηγαίνουν στο Make a Wish. Οπότε φροντίστε να ψωνίσετε από εκεί, γιατί ξέρετε ότι ένα κομμάτι από τα χρήματα τα οποία θα δώσετε θα πάει σε ένα πάρα πολύ καλό σκοπό. Κώστα Ραζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης, ο κρεοπόλης της καρδιάς, ο κρεοπόλης της συμπάθειας και της καλοσύνης. Παλαιολόγου 13, συνεχώρησε το μουσείο αριστερά. Τηλεφωνική επικοινωνία για τις παραγγελίες σας στο 2841-022-142. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης.

0: Λέμε και ξαναλέμε ότι ο Αύγουστος είναι η αποκορύφωση των δράσεων και των πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπου και αν βρεθείς, σε όποια γωνιά της Ανατολικής Κρήτης, του Μεραμπέλου, σε όποιο χωριό, σε όποια στιγμή, όλο και κάτι ωραίο θα συμβαίνει. Οι παλιοί λέγανε εκεί όπου ακούς τραγούδια να πηγαίνεις. Και επειδή στη Νεάπολη αύριο, μεθαύριο και την Κυριακή θα ακουστούν πάρα πολλά τραγούδια, καλό θα είναι να πάτε Νεάπολη και να μην φύγετε μέχρι το βράδυ της Κυριακής. 7, 8, 9 Αυγούστου, Φεστιβάλ Πλατείας 2026, το 10ο καλό, το 10ο επαιτειακό. Καλώς εδώ στον αέρα μου τη Γεωργία Πολυχρονάκη, αντίμαρχο πολιτισμού του Δήμου του Αγίου Νικολάου, με η καταγωγή από την Νεάπολη, οπότε ακόμα πιο πολύ συνέστημα, ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον, ακόμα πιο πολύ Φεστιβάλ Πλατείας. Γεωργία Πολυχρονάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Θάνο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ακροατές.
0: Ήμασταν νίκη και γεράσαμε, Γεωργία Πολυχρονάκη, γεράσαμε τρόπος του λέγει τώρα, αυτό που λέω δεν το αποδέχομαι κιόλας, απλά θέλω να πω ότι 10 χρόνια πριν κανείς δεν περίμενε ότι το Φεστιβάλ Πλατείας από μια διοργάνωση με δανεικές εξέδρες από τα σχολεία για να βγουν λίγο πιο πάνω η μουσική, θα έφτανε σε ένα σημείο να γίνει από τα πιο αναγνωρισμένα μουσικά φεστιβάλ ολόκληρης της Ελλάδας.
1: Πραγματικά έτσι είναι ακριβώς. Φέτος είναι τα 10 χρόνια. Όντως κανείς στην αρχή όλου αυτού του ταξιδιού δεν το περίμενε ότι θα φτάναμε ως εδώ. Το Φεστιβάλ Πλατείας είναι ένας θεσμός πια που γεννήθηκε από την ίδια την κοινωνία, στηρίχθηκε από το Δήμο και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και από την ΙΝΑ, αυτή που εκπροσωπώ εγώ τώρα. Και το βασικό είναι ότι μεγαλώνει κάθε χρόνο χάρη στους ανθρώπους του, χάρη στους εθελοντές του, χάρη στη τοπική κοινωνία, όλους τους χορηγούς, εθελοντές, δημοτικούς υπαλλήλους, όλοι όσοι βοηθούν κάθε χρόνο, και κάθε χρόνο η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί αυξάνονται, όλη αυτή η μεγάλη μουσική οικογένεια του Φεστιβάλ Πλατείας ολοένα και αυξάνεται. Φέτος έχουμε πολλά καινούργια μέλη και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που, όπως και εσύ Θάνο, είσαι εθελοντής από την πρώτη χρονιά, έτσι και εγώ, που και τα δικά σου παιδιά και τα δικά μου παίρνουν μέρος και αυτά ως εθελοντές πια. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό, γιατί φαίνεται ότι όλο αυτό το όραμα και όλη αυτή η αγάπη περνάει από γενιά σε γενιά. Και αυτό το Φεστιβάλ Πλατείας το κάνει να έχει μέλλον.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί από γενιά σε γενιά περνάει όλη αυτή η λατρεία και η αγάπη για τον τόπο, γιατί τα παιδιά τα οποία από τα προηγούμενα χρόνια αρχίζουν και ασχολούνται όντας δίπλα σε εμάς, είτε είναι παιδιά μας, είτε είναι παιδιά του γείτονα, είτε παιδιά γνωστών, και συνειδητοποιούμε ότι μπαίνουν μέσα στο κλίμα αυτό και γίνονται κομμάτι του φεστιβάλ, αποδεικνύει ότι σαφώς και το φεστιβάλ αυτό θα έχει μέλλον και πρέπει να έχει μέλλον, αρκεί βέβαια να υποστηριχθεί από το παρόν. Και οι υποστηρικτές υπάρχουν όλοι και βοηθούν όλοι ώστε το φεστιβάλ αυτό να μην έχει απόλυτος καμία αδυναμία, τόσο οργανωτική όσο και από θέμα περιεχομένου. Γιατί από ό,τι λέγαμε και με τον Γιάννη Μιχάλη τις προάλλες, είναι ταυτόχρονα γίνονται δύο φεστιβάλ. Είναι το μουσικό ενεμένο φεστιβάλ, αλλά ταυτόχρονα φέτος γίνεται και ένα φεστιβάλ παράλληλων δράσεων που από μόνο του μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα δεύτερο φεστιβάλ το οποίο είναι ξεχωριστό σαν εκδήλωση. Όμως είναι και τα δύο και παντρεύονται αυτές τις τρεις ημέρες στη Νεάπολη και πραγματικά δεν ξέρεις ποια μέρα να λείψεις από τη Νεάπολη τότε.
1: Να μην λείψεις καμία μέρα από την Νεάπολη.
0: Καμία μέρα. Αυτό
1: να πει, δεν ξέρω. Ναι. Τι ερωτηματικό. Σωστά. Είναι σε απορία μυαλό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η καρδιά της Κρήτης αυτό το τρίμερο χτυπάει κυριολεκτικά στην Νεάπολη.
0: Όντως,
1: έτσι είναι τα πράγματα. Όπως θα προείπες, πολλές οι δράσεις πέραν των συναυλιών που θα είναι το βράδυ, έχουμε πολλές παράλληλες δράσεις και τις τρεις μέρες έχουμε εργαστήρια, μουσικά εργαστήρια στο χώρο της Δημοτικής Φιλαρμονικής Νεάπολης και νωρίς το απόγευμα δράσεις μέσα στο Δημοτικό Κήπο της Νεάπολης και στο προάβλιο του Παλιού Γυμνασίου Νεάπολης για τους πιο μικρούς μας φίλους. Έχουμε 10 χρόνια Φεστιβάλ Πλατείας.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αλίμονο αν θα τα κάναμε όλα αυτά. Είναι δυνατόν. Είναι μια μεγάλη χαρά, είναι μια μεγάλη γιορτή. Η προετοιμασία γίνεται μήνες. Όλοι μας οι καλεσμένοι μουσικοί είναι εξαιρετικοί. Ο καθένας το είδος που εκπροσωπεί. Χαιρόμαστε γιατί κάποιοι από αυτούς έχουν ξαναπροσκληθεί στο παρελθόν, έχουν ξαναέρθει και χαιρόμαστε που μας εμπιστεύονται και ακούν Φεστιβάλ Πλατείας αυτοί οι ίδιοι καταξιωμένοι άνθρωποι και δέχονται με μεγάλη χαρά να έρθουν και να ξαναέρθουν. Γιατί έχουν σεβαστεί και βλέπουν τι προσπάθεια γίνεται στην Νεάπολη. Βλέπουν ότι αυτό το μουσικό φεστιβάλ είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Είναι κάτι που πρέπει να το στηρίξουν και οι ίδιοι, γιατί οι άνθρωποι που το υπηρετούν πραγματικά σέβονται και οραματίζονται και προγραμματίζουν με σεβασμό πάνω απ' όλα στη μουσική.
0: Και αυτό που το κάνει μοναδικό είναι η απλότητα του φεστιβάλ έτσι όπως ξεκίνησε. Γιατί πάρα πολλοί από τους μουσικούς οι οποίοι και φέτος θα βρεθούν εκεί, για παράδειγμα ο Μιστακίδης, ένας από τους κορυφαίους των κορυφαίων που έχει ποτέ βρεθεί στο φεστιβάλ της Νεάπολης, το έχει παραδεχτεί και από το μικρόφωνο του φεστιβάλ ότι είμαι εδώ γιατί γουστάρω την παρέα, ρε παιδιά. Γουστάρω την απλότητα, γουστάρω τη γειτονιά. Γουστάρω να βλέπω την κυρία απέναντι την ώρα που τραγουδάω να απλώνει τα ρούχα της στο μπαλκόνι. Μου αρέσει όλο αυτό γιατί είναι τόσο πολύ αυθεντικό και τόσο πολύ μοναδικό που μου αρέσει να είμαι εδώ. Και είναι, αυτό το κάνει ξεχωριστό το Φεστιβάλ Πλατείας έτσι κι αλλιώς από μόνο του.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δεν έχει ένα τεράστιο γήπεδο με τα super wow ηχεία για τις εγκαταστάσεις κτλ. Είναι μια γειτονιά όπου γινόμαστε μια παρέα πιο πολλά άτομα από ό,τι συνήθως θα γινόμασταν και περνάμε ευχάριστα όλοι μαζί ακούγοντας πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες μουσικές.
1: Έτσι είναι. Μια που είπες και Δημήτρης Μιστακίδης, να πούμε ότι και ο Δημήτρης Μιστακίδης θα κάνει αύριο ένα μουσικό εργαστήρι κιθάρα στη Δημοτική Φιλαρμονική της Νεάπολης. Καλό θα είναι όσοι ενδιαφέρονται για να παρακολουθήσουν τα μουσικά εργαστήρια να μπουν στα social του Φεστιβάλ Πλατείας για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα. Γιατί πρέπει να δηλώσουν συμμετοχές, οι θέσεις είναι περιορισμένες, οπότε καλό θα είναι να το προγραμματίσουν και να μπουν στα social για να κλείσουν τη θέση τους.
0: Πολύ ωραία. Καλή επισήμανση αυτή, γιατί περνάνε οι ώρες και καλό θα είναι για να γίνεται μια καλύτερη οργάνωση, να γνωρίζουμε τον κόσμο ο οποίος θα συμμετέχει σε αυτά τα εργαστήρια και τις τρεις ημέρες που θα γίνουν στην Νεάπολη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, Φεστιβάλ Πλατείας το 10 το καλό. Γεωργία Πολυχρονάκη, από την θέση της θελόντριας, από την αρχή έχεις εργαστεί και εσύ για το φεστιβάλ αυτό Πλατείας και έχει αναγνωριστεί και ο ρόλος ο δικός σου σαν δήμαρχος πλέον. Το βλέπεις κάπως διαφορετικά ή το ίδιο απλά όμορφα και συναισθηματικά το αντιμετωπίζεις?
1: Το αντιμετωπίσω εννοείται το ίδιο συναισθηματικά. Εννοείται ότι η θέση που εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή έχει περισσότερες ευθύνες. Μάλλον έχει όλες τις ευθύνες. Οπότε αυτό το κάνει ακόμα έτσι πιο... δεν είναι μόνο το συναισθηματικό και να περάσουμε καλά.
0: Σωστά.
1: Είναι πραγματικά να πάνε όλα καλά.
0: Του να οργανωθούν όλα καλά, να υποστηριχτούν και να διεκπαιρεωθεί όλη αυτή η δύσκολη τρίμηνη διαδικασία.
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι άλλο. Το περιμένουμε πώς και πώς. Το Φεστιβάλ Πλατείας δεν ανήκει μόνο στη Δημοτική Αρχή. Κυρίως ανήκει στη Νεάπολη. Αυτό νομίζω ότι είναι απολύτως κατανοητό από όλους μας. Ανήκει στη Νεάπολη το Φεστιβάλ Πλατείας. Και νομίζω ότι μετά έρχεται υποστηρικτικά η Δημοτική Αρχή και όλα τα υπόλοιπα.
0: Έτσι,
1: γι' αυτό το Φεστιβάλ Πλατείας θα έχει και διάρκεια μέσα στον χρόνο.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό όταν το λέει ο εκπρόσωπος του Δήμου, γιατί σίγουρα είναι τα πιο επίσημα χείλη, γιατί χωρίς την υποστήριξη της Δημοτικής Αρχής, της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής, δεν μπορεί ένας τέτοιος θεσμός να εδραιωθεί και να έχει συνέχεια κάθε χρόνο. Και νομίζω ότι όποιος και αν είναι στη Δημοτική Αρχή θα είναι χαζό να σκεφτεί με ένα καλοκαίρι χωρίς φεστιβάλ πλατείας πλέον, γιατί έχει καταξιωθεί συνείδηση του κόσμου και ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος δίνει δυναμική και την ουσία σε ένα τέτοιο καλλιτεχνικό δρόμενο. Το οποίο κρατάει 10 χρόνια και κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο, πιο ζωντανό και πιο γεμάτο σε περιεχόμενο. Γεωργία Βουλιοχνάκη, βαθιές ανάσες. Φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι δήμαρχοι οι οποίοι συμμετέχουν στην όλη αυτή τη διοργάνωση από ότι.
1: Είναι πολύ. Πολύ από την καθαριότητα, από την οικονομική υπηρεσία. Όλοι μαζί συνεργαζόμαστε ομαδικά. Είναι η τοπική κοινότητα Νεάπολης, είναι το αστυνομικό τμήμα. Είναι από υπηρεσίες, είναι πολλές οι υπηρεσίες που βάζει ο καθένας. Το λιθαράκι του, κάνει ο καθένας αυτό που του αναλογεί για να πάνε όλα κατευχήν. Όσον αφορά δηλαδή σε επίπεδο Δήμου, είμαστε πολλοί αυτοί που μπορεί εγώ να έχω την κύρια ευθύνη και να είμαι μπροστά στο τιμόνι, αλλά έχω πίσω μου και άλλους συναδέλφους, έχω άλλους συνεργάτες και επίσης είναι και η Επιτροπή του Φεστιβάλ Πλατείας, όλοι οι εθελοντές, ο Μιχάκης, ο Γιάννης, κρατάει αντίστοιχα το τιμόνι στην Επιτροπή. Έτσι. Και είναι πολλοί επίσης οι εθελοντές, πολλοί χορηγοί. Είναι μια αλυσίδα ανθρώπων που πραγματικά δουλεύουμε πάρα πολύ καλά και γι' αυτό πάει πολύ καλά τόσα χρόνια. Και από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές μέχρι σήμερα.
0: Και υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό, γιατί στη μουσική δεν υπάρχουν ούτε πολιτικές ούτε αυτοδιοικητικές δικλείδες και διαχωρισμοί. Όταν μιλάμε για πολιτισμό, όταν μιλάμε για εκδηλώσεις, όταν μιλάμε για τον τόπο, μιλάμε όλοι με την προσπάθεια και την δυναμική και το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερότερο για τους όλους τους επισκέπτες οι οποίοι θα μας έρθουν για να ψυχοτραγωδήσουμε μαζί και να περάσουμε ευχάριστα. Γεωργία Πολυχρονάκη, όπως είπα και λίγο πριν, βαθιές ανάσες, ένα τρίμερο ξεκινάει, το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, ενώ έπονται και άλλες πάρα πολλές εκδηλώσεις στο Δήμο, για τις οποίες θα μιλήσουμε σε κάποια άλλη επικοινωνία μας στο επόμενο διάστημα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό δεκαπεντάρι, εύχομαι. Ωρα καλή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θάνο, καλημέρα. Γεια.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα, με τον Θάνο Κορομπηγιά, στον 104,4.
0: Και πραγματικά έχεις να πεις πάρα πολλά πράγματα για κάποια δράση, η οποία έχει ξεκινήσει 10 χρόνια τώρα και κάθε χρόνο γίνεται ακόμα καλύτερη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν υπάρχει αυτή η υποστήριξη από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή, γιατί μόνο τότε αποκτά και την εγκυρότητα αλλά και την... εικόνα θα πρέπει να έχει.

Στον αέρα μας είναι οι μέλισσες, είναι το κύμα και εμείς είμαστε εδώ και απολαμβάνουμε το καλοκαίρι στο νησί, μέσα στην πόλη του Αγίου Νικολάου. Γιατί έχουμε τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου. Δηλαδή έχουμε πιάτσα πλατεία Αγίου Νικολάου, ή όπου πίνουμε το πρωί μας καφεδάκι, παρέα με συνεργάτες, φίλους και γνωστούς και ανταμώνουμε στα επαγγελματικά μας και όχι μόνο ραντεβού. Έχουμε μπάγεμαρ στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου το θαλασσινό αεράκι η άβρα του λιμανιού από νωρίς το πρωί μας κάνουν παρέα με το πρωινό μας, το μεσημεριανό μας, το απογευματινό μας, τα μπιτάκια, τα κοκτεϊλάκια το βράδυ και τα παρτάκια που γίνονται εκεί στο λιμάνι. Και ακριβώς απέναντι από τον μπάγεμαρ είναι το Αμμούδι. Γύρω-γύρω θάλασσα και στη μέση πάλι θάλασσα είναι ο Αγίος Νικόλαος, γι' αυτό ακριβώς το Αμμούδι είναι το αγαπημένο σημείο. Πινέζα διασκέδαση και ψυχαγωγία. Πινέζα στις χάρτες του Google. Ενώ ασφαλώς. Με παρτάρες, μουσικάρες. Σούσι κάθε απόγευμα και βράδυ. Σούσι και takeaway. Και όλα τα καλά να γίνονται εκεί. Στον Άγιο Νικόλαο ζούμε το καλοκαίρι γιατί έχουμε τρία μαγαζιά που πραγματικά πιστοποιούν την παρουσία τους ότι το καλοκαίρι στο νησί είναι εδώ. Αμμούδι, Μπάγιαμαρ και Πιάτσα. Και εδώ ζούμε στον Άγιο Νικόλαο με τα μαγαζιά αυτά που δημιουργούν τις προϋποθέσεις να καλούμε ο κόσμος και ο κοσμάκι να περάσει εδώ τις διακοπές του. Πιάτσα, Μπάγιαμαρ και Αμμούδι. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Καλοκαίρι στο νησί.

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία.

0: Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Λένα Ζευγαρά Live.
3: Άστανε με καλά, θα τα πίνω μονάκι μου.
2: Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
3: Όταν σε είχα εγώ ανάγκη εφευγές, σε παρακαλώ μην απόψε.
2: Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
3: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
2: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Nutri και Nutri Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Production.

0: 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης. Μιλούμε, θα στείλουμε γιορτές, παρέα θα
1: χανόμαστε στο χθες. Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Τελευταίο ημίωρο σημερινή μας τηλεφωνική επικοινωνία. Εδώ είμαστε, εδώ είστε με Βαγγέλη Γερμανό. Επιστρέψαμε και σκλάβο σου για πάντα. Έτσι είμαστε και εμείς για το καλό κριτικό φαγητό. Εκτός του Αγίου Νικολάου πηγαίνουμε τα Αγώνα Χριστίνη στις Λίμνες. Και εκεί απολαμβάνουμε κριτική φιλοξενία, κριτική γευσηγνωσία, κριτική γαστρονομία και πάνω απ' όλα κριτική καθαρή ψυχή. Τα Αγώνα Χριστίνη. Απλά τα πράγματα και ξεκάθαρα. Ο κυρίαρχος γεύσης, το Επάνω Μαραμπέλο, στην διάθεσή μας για να βγούμε εκτός Αγίου Νικολάου μεσημέρι και βράδυ από Τρίτη μέχρι και Κυριακή. Τα Αγώνα Χριστίνη. Ανοιχτός και το διήμερο της Παναγίας, δηλαδή Κυριακή 16 Αυγούστου, τα Αγώνα Χριστίνη θα είναι ανοιχτά. Οπότε κάνετε κράτηση από τώρα για να βρείτε να φάτε εκλεκτά κρεατικά προϊόντα. Τα Αγώνα Χριστίνη. Λίμνες. Εκεί περνάμε μόνο ευχάριστα. Μόνο ευχάριστα. Τα Αγώνα Χριστίνη. Με παιδότοπο και με τη διάθεση να κάνετε κάτι μοναδικό σε φίλους και γνωστούς, να έρθετε σε επικοινωνία με το 2841-032-269. Τα Αγώνα Χριστίνη. Το στέκει όλων για ένα υπέροχο γευστικό καλοκαίρι και χειμώνα. Γιατί είναι μαζί μας όλο τον χρόνο. Τα Αγώνα Χριστίνη. Δεν είναι εποχιακό μαγαζί, είναι μαγαζί ζωής. Ταβέρνα Χριστίνης, Λίμνε.

0: 14 πριν από τις 10 και πάμε τώρα μία βόλτα σε ένα άλλο αγαπημένο προορισμό του Μεραμπέλου, σε ένα άλλο αγαπημένο τόπο της περιοχής μας. Πάμε στην Κριτσά, εκεί όπου έχουμε την αναβίωση για 30η χρονιά ενός γλεντιού, ενός παραδοσιακού γλεντιού που έχει να κάνει με τις τοπικές μας παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, όπου πρέπει να τα κρατούμε ζωντανά αν θέλουμε να έχουμε μέλλον. Εκεί έχει την ευθύνη της φετινής διοργάνωσης η ομάδα ποδοσφαίρου της Κριτσάς. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον προδότη, τον Μάνο Ασμαριανάκη. Αγαπητέ Μάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Πώς είστε?
0: Εδώ είμαστε στην προσπάθεια επικοινωνίας και ενημέρωσης για τα όλα όσα καλά γίνονται στον τόπο μας αυτές τις μέρες, και σίγουρα το βράδυ του Σαββάτου στην Κριτσά θα γίνει ένα πολύ καλό αφεντικό γλέντι.
1: Θα γίνει η γιορτή θεσμός της περιοχής, η γιορτή της Μητριτρόπιτας που γίνεται τα τελευταία 30 χρόνια. Περιμένουμε όλους τους επισκέπτες, όλους τους ντόπιους να απολαύσουν την Μητριτρόπιτα. Καλή μουσική, άψογη διοργάνωση όπως κάθε χρόνο. Mm-hmm. Να περάσουν ωραία, να διασκεδάσουν.
0: Από ένα νέο συμβούλιο που έχετε αναλάβει τώρα την διοίκηση της ομάδας της Κριτσάς, αγαπητέ Μανώλη, και έχετε δει λιγάκι διαφορετικά και λίγο με πιο εξωστρέφεια την όλη αυτή προσπάθεια η οποία γίνεται για να αναδειχθεί ο τόπος, η Κριτσά και μη τι άλλο, το τοπικό ποδόσφαιρο και η διέξοδη άθληση της νεολαίας του τόπου.
1: Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στα νέα παιδιά, γιατί η Κριτσά έχει, φανταστείτε ότι έχει οι ακαδημίες της σαν χωριό, είναι περίπου στα 60 παιδιά. Mm-hmm. Οπότε η προτεραιότητα του νέου συμβουλίου και η δική μου προσωπικά είναι να στηρίξουμε αυτά τα νέα παιδιά με κάθε τρόπο, να έχουν ό,τι χρειάζονται, πραγματικά μα ό,τι χρειάζονται για να κάνουν τις προπονήσεις τους το χειμώνα. Έχουμε επενδύσει σε προπονητές, έχουμε επενδύσει σε εξοπλισμό, στα πάντα, ό,τι μπορούμε για αυτά τα παιδιά. Έχουμε κανονίσει τουρνουά μέσα στο χειμώνα που εκτός νομού δαστείου για να αποκτήσουν εμπειρίες, και πραγματικά επενδύουμε σε αυτά τα παιδιά. Γιατί όπως ξέρουμε αυτά είναι το μέλλον. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
0: Σωστά.
1: Και μαζί με τα παιδιά και επενδύουμε και στη μεγάλη ομάδα, στην αντρική ομάδα, να έχει μια αξιοπρεπή πορεία, μια καλή παρουσία. Να είναι πλέον ο ΑΟΚ Κριτσάς όπως τον ξέραμε και όπως τον είχαν συνηθίσει όλοι τα προηγούμενα χρόνια.
0: Να είναι μια όχι αδιάφορη δύναμη, αλλά μια δύναμη η οποία λαμβάνει η χώρα και μέρος σε ένα πρωτάθλημα, στο οποίο ο ρόλος είναι καθοριστικός για την εξέλιξή του. Οπότε είναι σημαντικό η ομάδα να είναι δυνατή, να είναι έτοιμη, να είναι υγιής πάνω απ' όλα και να έχει μια παρουσία στα τοπικά αθλητικά ποδοσφαιρικά δρόμενα, όπως αυτή που αξίζει στην ιστορία της Κριτσάς έτσι κι αλλιώς. Τώρα, για το γλέντι του Σαββάτου, αγαπητέ Μανώλη, θέλουμε πιο πολλές λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, εντάξει, βραδιά με Μητριτρόπιτας, φαντάζομαι. Δεν θα μόνο με Μητριτρόπιτες.
1: Θα έχουμε και εκπλήξεις. Δηλαδή, εμείς τώρα, επειδή είμαστε νέο συμβουλίο και νέα παιδιά, έχουμε ετοιμάσει ένα πλήρες μενού, το οποίο μενού περιλαμβάνει την ατομική μπριζόλα, ατομική σαλάτα, ντολμαδάκια γεμιστά για αυτούς που νηστεύουν, το τζαντζίκι, τη Μητριτρόπιτα. Αλλά θα συνδυάσουμε και τη Μητριτρόπιτα με το άπερον. Το έχεις δοκιμάσει?
0: Μαζί, με Μητριτρόπιτα με άπερολ, όχι.
1: Μαζί.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, θα έχουμε άπερολ, θα έχουμε δώρα για όλους προσφορά από την άπερολ.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πολλές εκκλήσεις. Έχουμε μια λαχιοφόρα αγορά η οποία είναι πολύ πλούσια με ένα iPhone.
0: Όντως, 2,5 ευρώ ο λαχνός και κερδίζεις προϊόντα που είναι αρκετών χιλιάδων ευρώ. Είναι πολύ ωραίος η λαχιοφόρος αγοράς σας.
1: Είναι 2,5 ευρώ ο λαχνός. Mm-hmm. Τα προϊόντα που πληρώνουμε κάνουν περίπου 2,5 ευρώ.
0: Εξαιρετικά.
1: Με ένα iPhone 17 Pro, ένα air condition 12, μια τηλεόραση smart. Και ο κάθε επισκέπτης πρέπει να καταλάβει ότι τα χρήματα αυτά που δίνεις για την εκδήλωση θα έχουν αντίκρισμα στα παιδιά. Αυτό είναι το βασικό.
0: Στον τόπο, τα χρήματα αυτά και όλα τα έσοδα θα μείνουν στον τόπο, για τον τόπο και το αύριο και το μέλλον της τοπικής κοινωνίας της Κριτσάς και του κομματιού που λέγεται αθλητικός όμως Κριτσάς.
1: Εμείς τώρα σαν συμβούλιο είμαστε ένα συμβούλιο που έχουμε μεγαλώσει όλοι στα γήπεδα μέσα.
0: Έτσι,
1: στα μας.
0: Έτσι.
1: Οπότε
0: ματωμένα γούμετα και τα λοιπά και τα λοιπά και
1: τα
0: λοιπά.
1: Τα παιδιά.
0: Ασφαλώς. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ.
1: Αυτό
0: καλά.
1: Το και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την εκπομπή σου και το βήμα που μου δίνεις όλους αυτούς που δεν βρήκαμε, πραγματικά δεν βρήκαμε καμία πόρτα κλειστή, ό,τι ζητήσαμε, μικρό ή μεγάλο, όλοι οι επαγγελματίες του τόπου απλό χέρα μας έδωσαν.
0: Μπράβο.
1: Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.
0: Σημαντικό αυτό και
1: είναι συγκινητική υποστήριξη του κόσμου. Mm-hmm.
0: Μα δεν μπορείς για κάτι που είναι για τον τόπο τόσο πολύ καλό, αυθεντικό, που έχει να κάνει και με τα παιδιά και τον τοπικό αθλητισμό, να πεις όχι ή να μην βοηθήσεις όσο πιο πολύ περισσότερο μπορούς. Οπότε εγώ να ευχηθώ κάθε καλή δυνατή επιτυχία και να κλείσω λέγοντας ότι ο Σάντι Μιζιθρόπιτα θα σε τουλουμπανιάσω, να σε μασώ σιγά σιγά μέχρι να σε χορτάσω. Και για να χορτάσουμε, να βρεθούμε το βράδυ του Σαββάτου 8 του μήνα, 9 η ώρα, στην Κριτσά, στην γιορτή Μιζιθρόπιτας, φέτος κλείνει τα 30 της χρόνια. Μανώλη, να ευχηθώ κάθε καλή δυνατή επιτυχία, καλά να περάσετε, καλά να περάσουμε και ραντεβού το βράδυ του Σαββάτου στην Κριτσά. Ώρα καλή από τον Άγιο Νικόλα.
1: Σας περιμένουμε, με καλή ρακή.
0: Και καλή, το κυριότερο είναι καλή παρέα μαζί με την καλή ρακή και οτιδήποτε άλλο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα μου, ώρα καλή Μανώλη. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε ΑΕΡΑ με τον Θάνο Κορομπιγιά στον 104,4.
0: Και ασφαλώς, επειδή είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, ο πρώτος ή η πρώτη θα καλέσουν τώρα στο 2841-025-425, θα κερδίσουν μια διπλή πρόσκληση για το βράδυ του Σαββάτου στην Κριτσά και στο Γλέντι της τοπικής ομάδας. Μια διπλή πρόσκληση με πλήρες μενού και όλα τα καλούδια. Τώρα στο 2841-025-425. Ο πρώτος ή η πρώτη, μια διπλή πρόσκληση για το Γλέντι του Σαββάτου στην Κριτσά.

Επίσης, ο πρώτος ή η πρώτη που θα καλέσουν τώρα στο 2841-025-425 θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για το τριήμερο φεστιβάλ Πλατείας που θα γίνει στην Νεάπολη 7-8-9. Και αντίρρια βράδια, μια πρόσκληση από το ΠΑΜΕΡΑ και τον 104,4 δική σας για δύο άτομα, παρακαλώ πάρα πολύ, και τα τρία βράδια στην Νεάπολη 7-8-9. Τώρα στο 2841-025-425. Επίσης, διαλέξτε και μια διπλή πρόσκληση για σήμερα το βράδυ στην Λένα Ζευγαρά στην Νεάπολη, εκεί όπου θα γίνει το πιο λαϊκό, διασκεδαστικό και πετυχημένο event του καλοκαιριού, στο Επάνω Μαραμπέλο, Πατρικένωση Νεάπολης, που μας προσκαλεί σε ένα live μοναδικό ξεχωριστό με την εκρηκτική Λένα Ζευγαρά. Και μιας και μιλάω για εκρηκτική, τι έχει να γίνει το βράδυ της Παρασκευής στον Αλμυρό, εκεί όπου η ομάδα μπάσκετ και βόλεϊ του Αγίου Νικολάου έχουν διοργανώσει φέτος το beach party του καλοκαιριού στον Αλμυρό, εκεί που έχουμε μεγαλώσει εμείς με τα ωραία beach party. Σήμερα την Παρασκευή το βράδυ η ομάδα μπάσκετ και βόλεϊ του Αγίου Νικολάου σε ένα beach party που θα αφήσει την δική του εποχή. Και γι' αυτό έχουμε προσκλήσεις. Οι δύο πρώτοι, το όνομά τους το βρουν στην είσοδο για να μπουν δωρεάν στο πάρτι αυτό που θα γίνει την Παρασκευή το βράδυ στην παραλία του Αλμυρού, εδώ στον Άγιο Νικόλαο. 2841-025-525, διαλέξτε και καλή διασκέδαση σε όλες και σε όλους.

0: Και για να έχουμε την χαρά και την ικανοποίηση να βρεθούμε σε όλα αυτά τα υπέροχα events που γίνονται στην περιοχή μας με ασφάλεια, πρέπει το όχημά μας να είναι καθόλου ασφαλές. Οπότε, για την βεβαιότητα του οχήματός μας, ένας είναι ο προορισμός στο Μεραμπέλο. Πρατήριο Ετζίνα, Ζαγρέπα τον Άχη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Γιατί εκεί και μόνο εκεί το όχημά μας θα το πλύνουμε καταρχήν μέσα έξω, σε ένα πλυντήριο που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, αλλά που έχει και ανθρώπους οι οποίοι το πλύνουν για εμάς. Οπότε το αποτέλεσμα είναι το καλύτερότερο. Εκεί θα βρούμε και τα ελαστικά τα οποία χρειαζόμαστε και τον έλεγχο στα μορτσέρα για το όχημά μας. Στο ποτήριο Τζίνα Ζαχαρία Πατρονάκη. Εκεί θα βρούμε και όλα τα αξεσουάρ που έχει το όχημά μας. Εκεί θα βρούμε και δυνατά, καθαρά και εγγυημένα καύσιμα. Όλα τα καύσιμα με αυτόματο πολιτή για αργά το βράδυ και πάνω απ' όλα το καφέ Τζίαν για να ξεκινήσει η μέρα καλά. Και με όλα εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε για συνάντησή μας με συνεργάτες και φίλους και γνωστούς. Πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ ξεκάθαρα, πάρα πολύ τρέτα για το αυτοκίνητό μας, όλα στο πατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Παντονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Κάθε μέρα, όλη μέρα και όλη νύχτα. Πατήριο Αιτζίαν, Ζαχαρία Παντονάκη, θέση φράμα στο Αμμούδι. Το αυτοκίνητό μας στα καλύτερα χέρια. Εμείς ξανά μαζί το πρωί αύριο, ακριβώς στις 8, θεοθέλοντος και εξυπηρετητικού επιτρέποντος. Μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο συντονισμένη στον 104,4. Τηλέφωνο τώρα στο 2841-025-425. Πρόσκληση για δύο άτομα στην Ελλάδα Ζευγαρά σήμερα το βράδυ στην Νέα Πολύ, στάδιο Περιφερειακής Μελιδονιώτης. Πάρε τώρα τηλέφωνο και διασκέδασε όλη νύχτα απόψε την Ελλάδα Ζευγαρά και τους συνεργάτες της σε ένα event που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, κάτι παρόμοιο ευρύτερα στην περιοχή. Μην το χάσεις, γιατί μετά θα λες γιατί το έχασα. Μην το χάσεις σήμερα το βράδυ. Στάδιο Περιφερειακής Μελιδονιώτης στη Νεάπολη για το event του φετινού καλοκαιριού και πραγματικά είναι κάτι το οποίο σου προτείνω να το ζήσεις, γιατί παρόμοιες εκδηλώσεις, παρόμοιες δράσεις και παρόμοια event δεν γίνονται συχνά, δεν γίνονται καθόλου μα καθόλου συχνά στον τόπο μας.
1: Λένα Ζευγαρά Live. Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης. Μαζί της ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30. Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Ace στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973-579-806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by...

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: Θα ήθελα το επόμενο
1: 104,4. Η ποιότητα τα FM.
0: Για να σου γλιτώσω χρόνο, άκου αυτό που σου λέω μόνο. Ζήσε και φύγε. Μην ανοίγεσαι, να κρύβεσαι. Μην πεις ποτέ αλήθεια. Η αλήθεια και η βοήθεια τον πρώτο χρόνο χαίρονται, μετά δεν υποφέρονται. Η αλήθεια είναι ότι με τον καιρό θα γίνεις κανονικός. Ο έρωτας ο πραγματικός είναι εκτός πραγματικότητας, εκτός της βεβαιότητας, εκτός κανονικότητας. Όλοι κάτι θέλουμε να πιστέψουμε για να μην νιώθουμε μόνοι. Άλλοι το Θεό, άλλοι τον έρωτα, άλλοι ταΐζουν αυταπάτες, άλλοι μαζεύουν γάτες. Τα τραύματα είναι ωραία πράγματα. Στο τέλος θα το δείτε, ο έρωτας γίνεται συνθήκη. Τα βρήκαν ποτέ με τα πρόβατα ηλίκη. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Εσύ ερωτεύεσαι αυτό που ακούς, εγώ αυτό που βλέπω. Γι' αυτό φοράς μακιγιάζ και εγώ σου λέω ψέματα. Πώς γίνεται να σου πω την αλήθεια? Συνεχώς θα προκύπτουν θέματα. Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
2: Να κρύβεσαι, μην πεις ποτέ αλήθεια.
0: Δεν γίνεται. Όλα τα θέματα δεν λύνονται. Και όλα μαζί δεν γίνονται. Μα εσύ τα θέλεις όλα. Και καλά κάνεις, πώς να στα δώσω. Είναι βέβαιο, κάποια στιγμή θα σε προδώσω.

σε βρίσκω συνέχεια καταπληκτική. Να παρέχω ασφάλεια, πίστη. Είμαι πάντα παρόν, να μη σου γίνω συνήθεια. Με τον παρντών δεν είμαι ασφαλιστική, ούτε δική. Βοήθεια. Να ξέρω απ' έξω. Απαιτίους, γενέθλια, ημερομηνίες, ονόματα και διευθύνσεις. Να είμαι άντρας, να είμαι και παιδάκι. Να κάνω κουταλάκι. Να είμαι ευαίσθητος, να είμαι και μαγκάκι. Να παρέχω ασφάλεια και καύλα. Να είμαι περιπετειώδης και συνεχώς δίπλα σου. Είναι βέβαιο κάποια στιγμή θα σε προδώσω. Ο χρόνος είναι ορισμένος και κάθε άνθρωπος από κάπου είναι χωρισμένος. Σαν τον καθρέφτη που κανείς δεν το λέει ψεύτη. Ενώ αν το καλοσκεφτείς, κάθε καθρέφτης που πας να αγοράσεις στον πουλάνε για καινούριο. Ενώ είναι πάντα χρησιμοποιημένος. Κάποιος εκεί μέσα έχει κοιταχτεί, μα δεν το έχεις δεχτεί. Τον πας σπίτι, στη γωνία τον βάζεις. Τον κοιτάζεις και λες ολοκένουργιος. Δικός μου, καλός μου. Κοίτα τι ωραία που με δείχνει. Κοίτα πως δεν με συγκρίνει. Πως με αγαπά, πως με κοιτάζει, πως δεν με αλλάζει εμένα. Έτσι δεν κοίταξε ποτέ του κανέναν.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026,

0: όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ, με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026 στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιστίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέοι Νεάπολης.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά, με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν, φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: 30 χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου, γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης και κριτικής φιλοξενίας.
5: Λένα Ζευγαρά Live. Η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Νεάπολη για μια μοναδική καλοκαιρινή βραδιά. Την 5η 6 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Νεάπολης, Περικλής Μελιδονιώτης.
6: Όταν σε είχα, εγώ ανάγκη έφευγες. Σε παρακαλώ, μην απόψε.
5: Μαζί της, ο Λευτέρης Κρίκης. Ώρα προσέλευσης 8, ώρα έναρξης 9.30.
6: Να πείτε στο παιδί πως έχει μπερδευτεί.
5: Προπόληση εισιτηρίων Φίνικας και Δρύρος Καφέ Νεάπολη, Αχινός, Άγιος Νικόλαος και Νούτρι και Νούτρι Έις στο Ηράκλειο. Πληροφορίες κρατήσεις 6973 579 806. Διοργάνωση Αθλητική Ένωση Νεάπολης. Powered by Cretan Art Productions.
7: 104,4 Οάση Δροσιάς στα FM.
8: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

ακόμα χορδές, χορδές που θα σπάσουνε συμβόλαια θανάτου σε ένα τέρμα με ανάσα και βλέμμα. Χορδές, χορδές που θα σπάσουνε.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3 και 11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2 και 43. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic τρίφυλλο 8 ρολά 2 και 58 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτέχνους και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Τελ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
3: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
4: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.

0: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
1: Φεύγω από το σπίτι 8.30. Βάζω ραδιόφωνο κλικ σταθερά μια φορά. Είχα μόλι φτερά. Σοβαρά, θα πάρω στη 2.30 τα παιδιά στο σχολείο και εμείς εργαλείο παλιάς εκδρομής. Αναμνήσεις, αισθήσεις, καινούργιες πληγές, κινήσεις αργές. Δίνω ψηλά στο παράθυρο κάτι μάτια που έχει αυτό το παιδάκι σκηνή Αλβανή Πολωνή. Και ένας φίλος μας γκέι σκοτωμένος σκυλί κραγμένοι. Γράψαν οκ, οκ, οκ, τον σφάξανε. Μάτια δεν κλάψανε.

στα μπαρμπρίς βιαστικά σ' αγαπώ μυστικά. Η μαμά στο γιατρό σε χρειάζεται, που θα είσαι γραφείο καστήλιο με φάξ τις ευχές. Μοναχές μου ψυχές, ποιος σας νοιάζεται, σου έχω δυο σάντουιτς στο πρώτο συρτάρι φανάρι. Γίνω ψηλά στο παράθυρο, μωράκι καημένο, μυαλό πειραγμένο, θα σου δώσω να φας την τροφή του Θεού, μπισκότα με μέλι σε σχήμα καρδιά.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

βρήκα πάλι ξαφνικά να πίνεις ούζος του Λευτέρου.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: 30 χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου, γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης και κριτικής φιλοξενίας.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan, πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
7: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
8: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Φίξελας κουτί 8x330ml, 5,48 και 5 έξτρα πόντι. Τονοσαλάτα τράτα 2x160 γραμμάρια, 4,27 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ, στον ρυθμό της πόλης, στον δικό σου ρυθμό. Ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις.

0: θαυμαστές στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Εκατόν, τέσσερα, κόμμα τέσσερα.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Kera Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410-26496 και 28410-24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
0: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.

Ξανά σε τέχνες και θρησκείες κι άλλοι ξυπνήσαν Ελληνές τόσο φανατικοί. Βρήκαν τη σωτηρία τους χωρίς αμφιβολίες.

στο βάθος που πάντα προφητεύουνε χίλιες καταστροφές. Να φέρνεις, λένε, ένα παιδί στον

να την κάνω, σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω, σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω, σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω, σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω, σιγά σιγά λέω να την κάνω.

0: 104,4.
1: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 30 χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου, γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης και κριτικής φιλοξενίας.
1: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολης.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
9: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια όλων των καιρών. Είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή και μια φοβερή ερμηνεία από την Κορίνα Λεγάκη και το πιάνο φόρτε του Γιώργου Ανδρέου. Τον παρουσιάσαμε πριν λίγες μέρες. Πάρα πολύ τυχεροί ήμασταν. Πάρα πολύ τυχεροί. Νιώθω πάρα πολύ περήφανος για αυτή τη συνέντευξη. Λοιπόν, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εδώ είμαστε και ξεκινάει το σημερινό μας ταξίδι. Είναι άνοιξη του 2026. Περίεργη καιρή, η αλήθεια είναι. Δεν είναι ξεκάθαρη. Είναι μπερδεμένη. Είναι καιρή που δεν ξέρουμε τι θα φέρει το αύριο. Αλλά μήπως να ζήσουμε το σήμερα και να αφήσουμε το αύριο, όπως είναι να έρθει, θα έρθει. Και να μην ανησυχούμε καθόλου γι' αυτό. Ναι, θα μου πείτε, πρέπει να ανησυχούμε για το αύριο, αλλά καμιά φορά χρειάζεται να ανησυχούμε λίγο λιγότερο, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, πάμε στην Ιουλία Καραπατάκη να ακούσουμε και τα κούνια για καρφιά.

Ένα ακόμα υπέροχο τραγούδι από τον δίσκο του Ορέστη Ντάντου, Κατρακύλα λέγεται το κομμάτι, από το δίσκο Τα χέρια στο Θεό, χέρια στον Θεό για να είμαστε ακριβείς. Ορέστη Ντάντους λοιπόν, ολοκένουργιο άλμπουμ. Τι να σας πω, το ένα τραγούδι είναι καλύτερο από το άλλο. Δεν ξέρω αν το έχετε ανακαλύψει, αν έχετε κατεβάσει στο Spotify τα τραγούδια, αν έχετε ακούσει αλλού, αλλά όπως και να έχει, περιμένετε, γιατί σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει και έτσι πολύ ωραίος συλλεκτικός αριθμός βινιλίων το Ορέστη Ντάντου. Ανάρπαστα θα γίνουν και είμαι πάρα πολύ σίγουρος.

Αυτή ήταν Μελίνα Κανά σε ένα ολοκένουργιο τραγούδι της και γρήγορα δεν θέλω να χάσουμε χρόνο γιατί θέλω πριν κάνουμε διαλυματάκι να ακούσουμε ένα τραγούδι που έρχεται από τα παλιά. Έρχεται από τα παλιά αλλά η Ελευθερία Ραβαντάκη το έφερε και πάλι στο σήμερα στο αφιέρωμα που έκανε για τη Μαρίκα Νίνου. Τι υπέροχη σύνδεση ήταν αυτή της Ελευθερίας με τη Μαρίκα Νίνου και πραγματικά πιστεύω και λίγο ότι άργησε να γίνει. Η Ελευθερία πάντα ήταν αγαπημένη, είχε αγαπημένη τραγουδίστρια τη Μαρίκα Νίνου και το είχε αποδείξει πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε για τραγούδι, break και επιστρέφουμε και πάλι μαζί.

0: κόπηκε το ρεύμα? Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο? Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας? Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7,11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια, 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: 104,4 Οάση Δροσιάς θα εφέρει.
7: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδή ζωή σου.
8: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένω από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δημήτρης Μπάκουλης και το μικρό κρεβάτι που κοιμάσαι θέλω να βολεύομαι. Έτσι ένα ήρεμο τραγουδάκι, είπαμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημιωράκι έτσι. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Εδώ είμαστε για περίπου μια μισή ώρα ακόμα με τραγούδια καινούρια, παλαιότερα, αγαπημένα, τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσετε και τραγούδια που θέλουμε να θυμηθούμε. Εδώ είμαστε για περίπου μια μισή ώρα ακόμα με τραγούδια καινούρια, παλαιότερα, αγαπημένα, τραγούδια που θέλουμε να αγαπήσετε και τραγούδια που θέλουμε να θυμηθούμε πάλι από την αρχή, όπως το επόμενο.

Πέφτουν τα αστέρια, πες μου που πάνε. Ο Φίλος Δελιβοριάς με την Ελεονόρα Μανώνα σε ένα πάρα πολύ τρυφερό τραγούδι που το ακούμε όλο το χειμώνα και πραγματικά νομίζω ότι έρχεται και η εποχή που θα το αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο μέσα στο καλοκαίρι. Τι ωραίο και τι ρομαντικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους Ντοδίεση και κάτι που μας έρχεται από τα παλιά. Γιατί ας πάνε στην ευχή και τα παλιά.

Να φεύγει μακριά, αυτή ήταν η Μαρία Κουτσουρλή. Μας έρχεται από την Ξάνθη και το Φεύγω Μακριά είναι το νέο της σίγκλ. Πάρα πολύ μας αρέσει. Πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, λέω να πάμε μια εκδρομή τώρα. Τώρα στην Ξάνθη, στην Κομωτινή, στην Πελοπόννησο, στα νησιά του Αιγαίου, του Ιωνίου, το Δωδεκανήσων, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, άφησα καμιά περιφέρεια, τη Στερεά Ελλάδα ή την Δυτική Μακεδονία και την Θράκη, οπουδήποτε και να πάμε, πάντα είναι ωραία μια εκδρομή.

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Άμα υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ. Ο αγαπημένος μας Πάνος Μουζουράκης σε ένα τραγούδι που πραγματικά μας αρέσει τόσο πολύ και έχουμε και χαιρό να το ακούσουμε. Εδώ μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί σας. Λουκάς Φωτοπούλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Καλοκαιράκι 2026. Δεν ξέρω πώς θα περνάτε εσείς. Πάντα υπάρχει το καλύτερο. Πάντα υπάρχει το καλύτερο. Αλλά δεν θέλω να γκρινιάζουμε. Θέλω να περνάμε ωραία, να έχουμε ωραία ενέργεια και να περνάμε ακόμα πιο όμορφα. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό.

Ο Σταύρος Νηφοράτος με τον Γιάννη Κότσιρα και τα μαγικά φτερά του. Μα τι χαρούμενο τραγούδι. Δεν χορτάω να τα ακούω. Είναι η πρώτη έτσι, δισκογραφική απόπειρα του Σταύρου Νηφοράτου, αλλά νομίζω ότι έδωσε ένα πολύ πολύ χαρακτηριστικό δείγμα το τι μπορεί να κάνει. Έκτοτε φυσικά έχει κάνει 2-3 τραγούδια, έχουμε παίξει, τον έχουμε φιλοξενήσει και μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Το επόμενο έρχεται και είναι ολοκένουργιο. Βγήκε μέσα στον Ιούλιο, οπότε δεν έχει προλάβει να σκάσει. Για τα Ειδόνια θα τραγουδήσει ο Γιάννης Μαθές. Ακούστε τι ωραίο.

και σε εμπόρια. Τα Ιδόνια, Ρωσία, Ουκρανία, πληρωμένη γεωγραφία. Τα Ιδόνια, λωρίδα, χώματα, πεταμένα σώματα. Τα Ιδόνια, Αθήνα, προάστια, επαρχία, πατριαρχία. Τα Ιδόνια, αδέρφια, εξαδέρφια, οικόπεδα, γραμμάτια, κλεισμένα δωμάτια. Τα Ιδόνια, κορίτσι, εσύ προδομένο, από χέρι σκοτωμένο. Τα Ιδόνια, γεννημένο εσύ, αγόρι με το ζόρι. Τα Ιδόνια.

0: Όλα και όλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, την παραδείς ζωή σου.
4: Έλαμε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαμε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Το μυαλό μας φωνάζει. Το μυαλό μας φωνάζει όχι και το μυαλό μας ναι, η καρδιά μας λέει ναι. Κάπως έτσι τα επομένω, όσο

Ένα πολύ πολύ διαφορετικό τραγούδι από την Αναστασία Μουτσάτσου, τα καθώς πρέπει που γίνανε καθώς θέλω, και τους στίχους έχει γράψει η Ουρανία Πατέλη. Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί το ημιωράκι αυτό έχει λίγο διαφορετικά τραγούδια. Έχουμε Μέλινα Κανά, έχουμε Σοκράτη Μάλαμα, έχουμε Αναστασία Μουτσάτσου, έχουμε και Μίλτο Πασχαλίδη.

Εσύ μου μαθές πως αγαπούν ένα παραδοσιακό τραγούδι που όποτε και να τα ακούσουμε, με όποια ερμηνεία και να τα ακούσουμε, με όποια διασκευή και να τα ακούσουμε, είναι καταπληκτικό. Κάπως εδώ είπαμε να τελειώσουμε σήμερα. Θα τελειώσουμε σήμερα την εκπομπούλα μας. Είναι και Αύγουστος, είναι και, ξέρετε, ωραία η ατμόσφαιρα. Οπότε θα σας κλείσουμε με ένα πάρα πολύ αισιόδοξο τραγούδι που έχει γράψει ο Μανώλης Φάμελος. Ναι, γράφει και αισιόδοξο ο Μανώλης και ερμήνευσε η Νατάσα Αποφίλου. Θα το πούμε πάλι αύριο. Να είστε πάρα πολύ καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Προσοχή βέβαια στον ήλιο, γιατί είναι λίγο επικινδυνούλης. Προσοχή.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλου Τροφά 750 ml 1 συν 1 δώρο 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι. Βραστή ή καπνιστή το κιλό 7,11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους.

0: μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

30 χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου, γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Παρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Φίξελας κουτί 8 x 330 ml, 5 και 48 και 5 έξτρα πόντι. Τόνο σαλάτα τράτα 2 x 160 γραμμάρια, 4 και 27 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στη Νεάπολη Λασιθίου. Το Φεστιβάλ Πλατείας γιορτάζει τα 10 χρόνια παρουσίας στα μουσικά δρόμενα της Κρήτης, παρέα με το κοινό του. 32 εξαιρετικοί καλλιτέχνες με σπουδαία καριέρα ταξιδεύουν από όλη την Ελλάδα και μοιρασμένοι στις 3 ημέρες του Φεστιβάλ θα παρουσιάσουν μουσικές και τραγούδια που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης και παραδοσιακής δημιουργίας. Σε ένα πρόγραμμα που τιμά όλα τα μουσικά όργανα που παρουσιάσαμε τις 9 προηγούμενες χρονιές. Ταυτόχρονα θα βρίσκεται σε εξέλιξη το πιο πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων που έχουμε οργανώσει ποτέ. Με σεμινάρια, παραστάσεις, διαδραστικά happenings, εργαστήρια και ξεναγήσεις. 10ο Φεστιβάλ Πλατείας, 7, 8 και 9 Αυγούστου 2026, στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου Αγίου Νικολάου, τη Νεάπολη. Διοργάνωση, Δήμος Αγίου Νικολάου, Οργανωτική Επιτροπή Φεστιβάλ Πλατείας. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Νέη Νεάπολη.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Γνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλου Τροφά 750 ml 1 συν 1 δώρο 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή το κιλό 7,11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
4: 30 χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου, γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης και

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στη σκιά της Στέλλας με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι τον Χατζηδάκη Κακογιάννη για τον απόψινό μας πρόλογο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.

Ακόμα ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, αυτή τη φορά η σκάλα του ουρανού, από τη φωνή και πάλι της Δήμητρας Γαλάνη για τις ανάγκες του απόψινου μας προλόγου. Καθημερινά εκτός Κυριακής, φίλες και φίλοι, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Από τα μουσικά δρόμενα του 1996 και τον κύκλο του Ανδρέου Καρασούλου «Μικρή Πατρίδα», επιλέξαμε τη σύνθεση «Ο καθένας μια θάλασσα ορίζει» με την φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη.

Ένα χρόνο πριν. Από τους Ανδρέου Καρασούλος, τον Νίκο Ζούδιερη και στον κύκλο του «Όπως μυστικά και ήσυχα», με ερμηνευτή τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Μεσόγειος.

Παραμένοντας στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 90, ο Νίκος Ζούδιαρης με τη μουσική, το στίχο του, ο Αλκίνιος Ιωαννίδης με την ερμηνεία του. Ζήνωνος.

Από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 90 με τους Ζουδιέρη Ιωαννίδη, στο αντίστοιχο του 2000 με τους Κραουνάκη Μητσιά. Τρίτος άνθρωπος, η Λίνα Νικολακοπούλου. Η Σόβια, τιτλοφορήθηκε ο γενικός τίτλος του κύκλου από που άλλη αγάπη στα ραδιόφωνά σας.

Δημήτρης Λάγιος, ερωτική πρόβα στο θάνατο. Ακόμα μια συνάντησή του με τον Γιώργο Νταλάρα 9 χρόνια μετά τον ήλιο τον Ηλιάτορα. Να ονειρεύομαι με το στίχο του συνθέτη.

5 χρόνια μετά, στα 1995, με ένα κομψοτέχνημα του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Όλα τα πήρα το καλοκαίρι. Η ενορχήστρωση του συνθέτη, η ερμηνεία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, ο λόγος του Οδυσσέα Ελίτη, όπως και στο αμέσως επόμενο τραγούδι του δημιουργού με τον τίτλο «Παράπονο». Συμπεριλήφθηκε επίσης στον ίδιο κύκλο, άνω και κάτω τελεία, τραγούδια για τους μήνες.

0: Δημήτρης Παπαδημητρίου, λοιπόν, τραγούδια για τους μήνες, δύο συνθέσεις με το λόγο του Οδυσσέα Ελίτη, όλα τα πήρα το καλοκαίρι και το παράπονο, από την ερμηνεύτρια του κύκλου, την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείς άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Από τι έφυγε?
7: Από πατατάκια.
8: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
9: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

ανεβαίνω πάλι την ανηφοριά, πάλι περπατώντας στη βουνοπλαγιά. Αναπνιές ποθή μου και φασκώ μιλιά. Στραταρίζουν πέρδικες, πέρδικόπουλα. Ανεβαίνω, ανεβαίνω. Κάνω το χαράκι, καλοκάθισα. Κάνω το χαράκι, καλοκάθισα. Τροσέρω αέρι και λαϊδούπουλια. Με τέτοια παρέα που μνημόναξα. Τροσέρω αέρι και λαϊδούπουλια. Σκέφτομαι να ανέβω στη ψηλή κορφή. Θα τα καταφέρω, θέλω μηχαρή. Ανεβαίνω, ανεβαίνω. Φτάνω κι έτσι λέω, για σου βρε κορφή. Πες μου πως αντέχεις να σε μοναχή. Πότε άσπρη, πότε μαύρη, πότε στο χακί. Άλλοτε βροντάκια στράφτη πέφτουν κεραυνοί. Όλη μέρα λέει είμαι η κορφή. Μα σαν πέσει νύχτα κορυλή γερή. Τραγουδώ, τραγουδώ, τραγουδώ στα αστέρια και τον ουρανό. Τραγουδώ στα αστέρια και τον ουρανό. Είμαι μια μικρούλα, τόση τόση δω. Είμαι μια μικρούλα, τόση τόση δω. Πάρτε με κι εμένα, πάνω εκεί να έρθω. Πάρτε με κι εμένα, πάνω εκεί να έρθω. Για να σας χορεύω, είμαι αέρικο. Για να σας χορεύω, είμαι αέρικο.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Το Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Τριάντα χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου, γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης και

0: από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.
1: Please welcome back Eric Clapton.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
3: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
4: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
3: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
3: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
3: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

Κάπου στην δεκαετία του 80 γενικός και ορίστος, Τσικορία με τους Return to Forever, ζωντανή ηχογράφηση. Περισσότερα μην ρωτάτε. Jazz από τους 104,4. Καλησπέρα.

Τζάζ από τους 104,4 από μια ηχογράφηση μάλλον στη δεκαετία του 80 από εκείνες τις, από εκείνους τους δίσκους που βγάζουν κατά, και βγαίνουν κατά εκατοντάδες από διάφορες εταιρείες που αγοράζουν δικαιώματα από άλλες εταιρείες, κόβουν, ράβουν, κάνουν, δείχνουν. Συνήθως δεν βρίσκει κανείς σπουδαία πράγματα εκεί, αλλά καμιά φορά πέφτει πάνω σε κάτι τέτοιο, όπως μια ζωντανή ηχογράφηση που είχε γίνει κάπου στον κόσμο, κάπου τη δεκαετία του 80, ο Τσικορία και η Return Forever. Τίποτα άλλο. Ωραίο όμως. Πάμε να ακούσουμε όμως κάτι που γνωρίζουμε την 1994, δύο χρόνια μετά το θάνατο του Αστρο Πιατσόλα, εν είδη τιμής προς τον μεγαλύτερο, από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του τάγκο στον κόσμο, ο Άλντι Μέολα. Δημιουργεί τον, τη δουλειά Άλντι Μέολα plays tango, plays Πιατσόλα. Βέβαια ο ίδιος δεν είναι στον παντόνιο όπως ακούσετε, αλλά δεν έχει σημασία. Με συμφωνική ορχήστρα και κιθάρα το αποτέλεσμα είναι πανέμορφο. Μπόρντελ 1900.

Ο Ζάκο Παστόριος ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, ένας μπασίστας ενός Ιουγκοσλάβου, βάση περιπτώσει, όταν υπήρχε, μια που δεν υπάρχει μαζί μας, ενός παιδιού ο οποίος έφυγε νωρίς και ο οποίος ήταν πολύ καλός μουσικός, τουλάχιστον αυτό μπορούμε να έχουμε εμείς αίσθηση, μπορούμε να έχουμε σαν αίσθηση, και όσοι τον γνώρισαν λένε ότι ήταν και πολύ καλό παιδί. Δεν τύχει να έχουμε κάποια τέτοια γνωριμία με ένα τέτοιο μεγάλο μουσικό. Έκτοτε όμως, μετά το θάνατό του πριν από πολλά χρόνια, έχουν γραφτεί πολλά κομμάτια στη μνήμη του. Ένα από αυτά είναι του κύριου Ράντι Μπρέκερ. Το ονομάζει Παστοράλ, του Γιάκο Παστόριος. Στον Γιάκο Παστόριος.

Randy Brecker και την τροχμένη τροπέτα του λοιπόν για τον Τζιάκο Παστόριος Παστοράλ το κομμάτι σε σχέση με το επίθετο του χαμένου, αδικοχαμένου μουσικού. Ένας αδικοχαμένος αυτός ο Τζιάκο Παστόριος, άλλος ένας στη συνέχεια έχει σειρά ένας άλλος αδικοχαμένος, ο Steve Ray Vaughan. Ο Steve Ray Vaughan, ένας μουσικός ο οποίος πήγε στην κυριολεξία τζάμπα στα 35 του μαζί με τα μέλη της μπάντας, επειδή το ένα βράδυ εκεί κάπου στο τέλος του καλοκαιριού του 1990, λίγο έξω από το Σικάγο, μαζί με τους με πολλούς μουσικούς της εποχής, πολύ γνωστούς του blues, ας πούμε, για παράδειγμα, τον, που έχουν ασχοληθεί και με τον blues, τον Eric Clapton, τον Buddy Guy, τον Jimmy Vaughan, τον Otafo και τον Robert Gray, συμμετείχαν σε μια συναυλία 26 Αυγούστου 1990. Στη συνέχεια είχαν την φαϊνή ιδέα για να πάνε γρήγορα πίσω, να επιστρέψουν στο Σικάγο, να ανέβουν σε ένα ελικόπτερο. Λίγα λεπτά μετά το ελικόπτερο έπεσε και τους πήρε όλους μαζί του. Ήταν μόνο 35 και είχε ακόμα πολλά να δώσει στο blues. Ένας πεντακάθαρος, όμορφος, ξεκάθαρος ήχος, χωρίς φιασίδια, χωρίς τίποτα. Μουσική, πραγματικά μουσική. Χωρίς τα περίστατα αρχίδια του στούντιο. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Την Πανάλη. Και αν μη τι άλλο, σε αυτό το 9 λεπτό κομμάτι ξεδιπλώνει τη δεξιοτεχνία του εκλειπώντα ενός ανθρώπου που σε 7-8 δίσκους που έβγαλε, ή 5-6 νομίζω ήταν πρώτο θανάτου και 2-3 μεταγενέστερη, δείχνουν τι έχασε η σκηνή του blues και ο κόσμος ολόκληρος.

0: 104,4.
1: Και μετά τον Steve Ray Vaughan, η Weather Report του 1980 κάτι, μην θυμάμαι καλά, το Night Passage. Ήταν εποχή που πλέον το πράγμα, ας το πούμε, ξέφευγε και οι μουσικές του συνθέσεις είχαν πάψει να έχουν και κάποια ουσία και περισσότερο θα μπορούσαμε να τις θεωρήσουμε συνθέσεις εντυπωσιασμού, χωρίς να λέμε ότι ήταν κάποιο επίπεδο, βέβαια, συμπλέοντας ή συγκρίνοντας όμοια πράγματα, επίπεδο τζαζ, όχι βέβαια παρά έξω, διότι αυτό το επίπεδο εντυπωσιασμού που έβγαναν τότε οι Weather Report απέχει πάρα πολύ από το ότι κυκλοφορεί, από τότε κυκλοφορούσε pop τότε μέχρι σήμερα.

Report και αυτός είναι ο Γιώργος Κοντραφούρης με το συγκρότημά του σε μια δουλειά υπογραφήθηκε πριν από μερικούς μήνες στη Φινλανδία. Searching for the Groove, Γιώργος Κοντραφούρης, πιάνο και όργανο. Μια πολύ καλή δουλειά για την ελληνική jazz σκηνή, γραφημένη στο εξωτερικό, αλλά μια ελληνική jazz σκηνή η οποία υπάρχει. Έχει ζωή, άσχετα ότι οι καλοί συνάδελφοι των μέσων ενημέρωσης κατά γενική ομολογία δεν ασχολούνται με αυτήν.

σειρά έχει ο George Benson σε μια από τις πολλές διασκευές που έχει κάνει και ο ίδιος πάνω στο πολύ γνωστό θέμα Take 5 του Paul Desmond, εδώ ζωντανά κάπου στο Carnegie Hall.

αλλά γύφους, αλλά πριν να ακούσουμε τα κομμάτια, το κομμάτι να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Ο Ανάντα Σανκάρ ήταν ένας διεθνούς φήμης Ινδός μουσικός, ο οποίος πέθανε στα 1999, γεννήθηκε στα 1942, μουσικός από τη Βενγκάλη. Λοιπόν, τι ιδιαίτερο έχει αυτό που θα ακούσουμε? Είχε καταφέρει, είχε δημιουργήσει αρκετές συνθέσεις με ένα συγκρότημα πειραματιζόμενος δεκαετία του 70, ειδικά πειραματιζόμενος ανάμεσα στη τζάζ και στην ειδική μουσική, στο σιτάρ, στις τάμπλες και όλα αυτά. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τον τίτλο Dancing Drums, αλλά αν σας φανεί λίγο το ύφος του κομματιού γνωστό, μην παραξενευτείτε. Σε αρχές δεκαετίας του 60 ή τότε μετά και μέχρι στις αρχές δεκαετίας του 70 κράτησε αυτό. Εδώ στην χώρα είχαμε αυτό που ονομάσαμε στη συνέχεια τα ινδοπρεπιάσματα. Κάποιοι από τους συνθέτες, τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες, πιεζόμενοι από τις εταιρείες, όταν έπαιζαν, ήταν της μόδας τότε ο ινδικός κινηματογράφος, πήγαιναν μπροστά-μπροστά, κρατούσαν ένα κασετόφωνο τότε, έγραφαν αυτό που άκουγαν, στη συνέχεια το μετέγραφαν στα ελληνικά με στίχους και βγήκαν, προέκυψαν κάτι μαντουβάλες και κάτι τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτό που θα ακούσετε θυμίζει πολλά τέτοια πράγματα. Αλλά δεν πάβει να είναι τα πειράματα, δεν πάβει, το πείραμα ή ένα μέρος από τα πειράματα του Ανάντα Σανκάρ κατά τη διάρκεια της ύπαρξης του ιδίου μαζί με, με το συγκρότημα που είχε στήσει, το οποίο ακροβατούσε ανάμεσα στην δυτική, δυτικό τροπή ερωτηματικό τζάζ και στον ανατολικό ήχο της Ινδίας.

Και μια δόση Miles Davis από την εποχή που πλέον άρχισε σιγά σιγά να γίνεται ηλεκτρικός, ο ήχος του 1981, The Man with the Trumpet, πριν μας αφήσει στις 28 Σεπτεμβρίου 1991, 10 χρόνια πριν, ο ήχος γίνεται αρκόντος ηλεκτρικός, ρυθμικός και πάει πλέον σε κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν μπορεί να αναπαραχθεί μέχρι σήμερα, κακά τα ψέματα. Είναι ορισμένη μουσική στο χώρο της jazz ή οπουδήποτε στον κόσμο που είναι κάτι μόνοι τους. Ένας αστέρας που μένει εκεί και είναι αυτό. Και δεν μπορεί κανένας να τον απομιμηθεί. Έζησε, έπαιξε, έβγαλε ό,τι έβγαλε μέχρι την κορύφωση της καριέρας του και στη συνέχεια όσες διασκευές αν έχουμε ακούσει κομματιών του και μάλιστα από συνεργάτες του μουσικούς που δούλεψαν μαζί τους δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ήταν ο Miles Davis. Από εκείνη τη δουλειά λοιπόν στα 1981, The Man with the Trumpet, θα ακούσουμε το Shout, αρκούντος ρυθμική σύνθεση με μια δόση synthesizer της εποχής τότε, για να προκύψουν στη συνέχεια κάποια μάντλα και κάποια κομμάτια τα οποία έφτασαν μέχρι στα 1991. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο Miles Davis είναι ένας από τους καλλιτέχνες που έμειναν 50 χρόνια, έδωσαν για 50 χρόνια όλη τη ζωή στη μουσική. Και ακόμα και σήμερα βγαίνουν δίσκοι. Ακόμα και σήμερα πουλάει πολλές χιλιάδες δίσκους. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος ήταν αυτό που ήταν. Μπορεί να, αν δεν του άρεσε, να σέβριζε κατάμουτρα, μπορεί να πιάσει και να σε πιάσει από το λαιμό. Ήταν αυτός που ήταν. Δεν κρυβόταν, δεν θιασιδόταν ούτε στη σκηνή, ούτε στη ζωή του. Και υπό τους ήχους της μπάντας και της τρομπέτας του Miles Davis, εμείς ολοκληρώνουμε την παρουσία μας απόψε στα Τζαζερτζιάννα, το είπα. Ως την άλλη Πέμπτη, γεια σας.

30 χρόνια γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κριτσάς, ο Αθλητικός Όμιλος Κριτσάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη παράδοση, γεύση και κριτικό γλέντι. Οι γυναίκες του χωριού ετοιμάζουν την αυθεντική μυζιθρόπιτα, τιμώντας έναν θεσμό που συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας. Τη διασκέδαση αναλαμβάνουν ο Μανώλης Αλεξάκης και ο Ηλίας Σαβάκης σε μια βραδιά που υπόσχεται χορό, τραγούδι και μοναδικές στιγμές. Η είσοδος είναι 18 ευρώ και περιλαμβάνει πλούσιο ατομικό μενού και παραδοσιακή μυζιθρόπιτα. Σάββατο 8 Αυγούστου, γιορτή μυζιθρόπιτας στην Κριτσά. Σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί 30 χρόνια παράδοσης

0: Θεσσαλονίκη, Κόκοτος, Κοντόπουλος, παρακαλούνται να στείλουν επιβόητο στην έξοδο 3.
1: Επιβάλλεται απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων μέσα στο αεροπλάνο. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής κατά την απογείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πίξης και αφήνει να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το πλήρωμα. Σε περίπτωση αποσυμπίεσης, μάσκες αν αυτές τις ενδείκνυμα θα πέσουν αυτόματα πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου.
2: Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.

ήρθα στο σπίτι αυτό σαν βασιλιάς. Κοίτα πως έχουμε ζεστάνει άγρια χρόνια. Στέκομαι στον αέρα και γελάς. Μακάρι τρελή σε όνια διαδρομή. Κάτι μας λείπει

όσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον προσπέρασε, τι να ζητάει. Επαρχιώτη στην Ομόνια, μέσα στο ψηλόβροχο αρχές Μάη. Ψυχές πολύβουες κι ούτε ένα πρόσωπο, τι καρτεράει. Κλαρίν

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Στοιχεία της Στέλλας με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι τον Χατζηδάκη Κακογιάννη για τον απόψινό μας πρόλογο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.

Ακόμα ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους της Νίνας Νικολακοπούλου, αυτή τη φορά «Η σκάλα του ουρανού», από τη φωνή και πάλι της Δήμητρας Γαλάνη για τις ανάγκες του απόψινου μας προλόγου. Καθημερινά εκτός Κυριακής, φίλες και φίλοι, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα. Το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Από τα μουσικά δρόμενα του 1996 και τον κύκλο των Ανδρέου Καρασούλου «Μικρή Πατρίδα» επιλέξαμε τη σύνθεση «Ο καθένας μια θάλασσα ορίζει» με την φωνή του Παντελή Θεοχαρίδη.

Ένα χρόνο πριν. Από τους Ανδρέου Καρασούλος, τον Νίκο Ζούδιερη και στον κύκλο του «Όπως μυστικά και ήσυχα», με ερμηνευτή τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Μεσόγειος.

Παραμένοντας στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 90, ο Νίκος Ζούδιαρης με τη μουσική, το στίχο του, ο Αλκίνιος Ιωαννίδης με την ερμηνεία του. Ζήνωνος.

Από το πρώτο μισό της δεκαετίας του 90 με τους Ζουδιέρη Ιωαννίδη, στο αντίστοιχο του 2000 με τους Κραουνάκη Μητσιά. Τρίτος άνθρωπος, η Λίνα Νικολακοπούλου. Η Σόβια, τιτλοφορήθηκε ο γενικός τίτλος του κύκλου από που άλλη αγάπη στα ραδιόφωνά σας.

Πίσω στα 1991. Δημήτρης Λάγιος, ερωτική πρόβαση στο θάνατο. Το κύκνιο άσμα του συνθέτη, από που μην την πιστεύεις την αγάπη, με τη μουσική αλλά και το στίχο του, την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα.

Δημήτρης Λάγιος, ερωτική πρόβα στο θάνατο. Ακόμα μια συνάντησή του με τον Γιώργο Νταλάρα 9 χρόνια μετά τον ήλιο τον Ηλιάτορα. Να ονειρεύομαι με το στίχο του συνθέτη.

Πέντε χρόνια μετά, στα 1995, με ένα κομψοτέχνημα του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Όλα τα πήρα το καλοκαίρι. Η ενορχήστρωση του συνθέτη, η ερμηνεία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, ο λόγος του Οδυσσέα Ελίτη, όπως και στο αμέσως επόμενο τραγούδι του δημιουργού με τον τίτλο «Παράπονο». Συμπεριλήφθηκε επίσης στον ίδιο κύκλο, άνω και κάτω τελεία, τραγούδια για τους μήνες.

0: Δημήτρης Παπαδημητρίου, λοιπόν, τραγούδια για τους μήνες, δύο συνθέσεις με το λόγο του Οδυσσέα Ελίτη, όλα τα πήρα το καλοκαίρι και το παράπονο, από την ερμηνεύτρια του κύκλου, την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Κάπου στην δεκαετία του 80 γενικώς και ορίστος, Τσικορία με τους Returned Forever, ζωντανή χορεύση. Περισσότερα μην ρωτάτε. Jazz από τους 104,4. Καλησπέρα.

Τζάζ από τους 104,4 από μια ηχογράφηση μάλλον στη δεκαετία του 80 από εκείνους τους δίσκους που βγάζουν και βγαίνουν κατά εκατοντάδες από διάφορες εταιρείες που αγοράζουν δικαιώματα από άλλες εταιρείες, κόβουν, ράβουν, κάνουν, δείχνουν. Συνήθως δεν βρίσκει κανείς σπουδαία πράγματα εκεί, αλλά καμιά φορά πέφτει πάνω σε κάτι τέτοιο, όπως μια ζωντανή ηχογράφηση που είχε γίνει κάπου στον κόσμο, κάπου τη δεκαετία του 80, ο Τσικορία και Return Forever. Τίποτα άλλο. Ωραίο όμως. Πάμε να ακούσουμε όμως κάτι που γνωρίζουμε την 1994, δύο χρόνια μετά το θάνατο του Άστρο Πιατσόλα, εν είδη τιμής προς τον μεγαλύτερο, από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του τάγκο στον κόσμο, ο Άλντι Μέολα, δημιουργεί τη δουλειά Άλντι Μέολα plays Πιατσόλα. Βέβαια ο ίδιος δεν είναι στον παντόνιον όπως ακούσετε, αλλά δεν έχει σημασία. Με συμφωνική ορχήστρα και κιθάρα το αποτέλεσμα είναι πανέμορφο. Μπόρντελ 1900.

Ο Ζάκο Παστόριος ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, ένας μπασίστ ενός Ιουγκοσλάβου, όταν υπήρχε, μια που δεν υπάρχει μαζί μας, ενός παιδιού ο οποίος έφυγε νωρίς και ο οποίος ήταν πολύ καλός μουσικός, τουλάχιστον αυτό μπορούμε να έχουμε εμείς αίσθηση, μπορούμε να έχουμε σαν αίσθηση, και όσοι τον γνώρισαν λένε ότι ήταν και πολύ καλό παιδί. Δεν τύχει να έχουμε κάποια τέτοια γνωριμία με ένα τέτοιο μεγάλο μουσικό. Έκτοτε όμως, μετά το θάνατό του πριν από πολλά πολλά χρόνια, έχουν γραφτεί πολλά κομμάτια στη μνήμη του. Ένα από αυτά είναι του κύριου Ράντι Μπρέκερ. Το ονομάζει Παστοράλ, του Γιάκο Παστόριος. Στον Γιάκο Παστόριος.

ο Ράντι Μπρέκερ και την τροχμένη τρομπέτα του λοιπόν για τον Τζιάκο Παστόριος Παστοράλ το κομμάτι σε σχέση με το επίθετο του χαμένου, αδικοχαμένου μουσικού. Ένας αδικοχαμένος αυτός, ο Τζιάκο Παστόριος, άλλος ένας στη συνέχεια έχει σειρά. Ένας άλλος αδικοχαμένος, ο Steve Ray Vaughan. Ο Steve Ray Vaughan, ένας μουσικός ο οποίος πήγε στην κυριολεξία τζάμπα στα 35 του μαζί με τα μέλη της μπάντας, επειδή το ένα βράδυ εκεί κάπου στο τέλος του καλοκαιριού του 1990, λίγο έξω από το Σικάγο, μαζί με τους με πολλούς μουσικούς της εποχής, πολύ γνωστούς του blues, ας πούμε, για παράδειγμα, τον, που έχουν ασχοληθεί και με τον blues, τον Eric Clapton, τον Buddy Guy, τον Jimmy Vaughan, τον Otafo και τον Robert Gray, συμμετείχαν σε μια συναυλία 26 Αυγούστου 1990. Στη συνέχεια είχαν την φαϊνή ιδέα για να πάνε γρήγορα πίσω, να επιστρέψουν στο Σικάγο, να ανέβουν σε ένα ελικόπτερο. Λίγα λεπτά μετά το ελικόπτερο έπεσε και τους πήρε όλους μαζί του. Ήταν μόνο 35 και είχε ακόμα πολλά να δώσει στο blues. Ένας πεντακάθαρος, όμορφος, ξεκάθαρος ήχος, χωρίς φιασίδια, χωρίς τίποτα. Μουσική, πραγματικά μουσική. Χωρίς τα περίστατα αρχίδια του στούντιο. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Την Πανάλη. Και αν μη τι άλλο, σε αυτό το 9 λεπτό κομμάτι ξεδιπλώνει τη δεξιοτεχνία του εκλειπώντα ενός ανθρώπου που σε 7-8 δίσκους που έβγαλε, ή 5-6 νομίζω ήταν πρώτο θανάτου και 2-3 μεταγενέστεροι, δείχνουν τι έχασε η σκηνή του blues και ο κόσμος ολόκληρος.

0: 104,4.
1: Και μετά τον Steve Ray Vaughan, η Weather Report του 1980 κάτι, μην θυμάμαι καλά, το Night Passage. Ήταν εποχή που πλέον το πράγμα, ας το πούμε, ξέφευγε και οι μουσικές του συνθέσεις έχουν πάψει να έχουν και κάποια ουσία και περισσότερο θα μπορούσαμε να τις θεωρήσουμε συνθέσεις εντυπωσιασμού, χωρίς να λέμε ότι ήταν κάποιο επίπεδο, βέβαια, συμπλέοντας ή συγκρίνοντας όμοια πράγματα επίπεδου τζαζ, όχι βέβαια παρά έξω, διότι αυτό το επίπεδο εντυπωσιασμού που έβγαναν τότε η Weather Report απέχει πάρα πολύ από το ότι κυκλοφορεί, από τότε κυκλοφορούσε pop τότε μέχρι σήμερα.

Αυτή ήταν η Weather Report και αυτός είναι ο Γιώργος Κοντραφούρης με το συγκρότημά του σε μια δουλειά υπογραφήθηκε πριν από μερικούς μήνες στη Φινλανδία. Searching for the Groove, Γιώργος Κοντραφούρης, πιάνο και όργανο. Μια πολύ καλή δουλειά για την ελληνική jazz σκηνή, γραφημένη στο εξωτερικό, αλλά μια ελληνική jazz σκηνή η οποία υπάρχει. Έχει ζωή, άσχετα ότι οι καλοί συνάδελφοι των μέσων ενημέρωσης κατά γενική ομολογία δεν ασχολούνται με αυτήν.

Σειρά έχει ο George Benson σε μια από τις πολλές διασκευές που έχει κάνει και ο ίδιος πάνω στο πολύ γνωστό θέμα Take 5 του Paul Desmond, εδώ ζωντανά κάπου στο Carnegie Hall.

Αλλά γύφους, αλλά πριν να ακούσουμε τα κομμάτια, το κομμάτι να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Ο Ανάντα Σανκάρ ήταν ένας διεθνούς φήμης Ινδός μουσικός, ο οποίος πέθανε στα 1999, γεννήθηκε στα 1942. Μουσικός από τη Βενγκάλη. Λοιπόν, τι ιδιαίτερο έχει αυτό που θα ακούσουμε? Είχε καταφέρει, είχε δημιουργήσει αρκετές συνθέσεις με ένα συγκρότημα πειραματιζόμενος δεκαετία του 70, ειδικά πειραματιζόμενος ανάμεσα στη τζάζ και στην ειδική μουσική, στο σιτάρ, στις τάμπλες και όλα αυτά. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τον τίτλο Dancing Drums, αλλά αν σας φανεί λίγο το ύφος του κομματιού γνωστό, μην παραξενευτείτε. Σε αρχές δεκαετίας του 60 ή τότε μετά και μέχρι στις αρχές δεκαετίας του 70 κράτησε αυτό. Εδώ στην χώρα είχαμε αυτό που ονομάσαμε στη συνέχεια τα ινδοπρεπιάσματα. Κάποιοι από τους συνθέτες, τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες, πιεζόμενοι από τις εταιρείες, όταν έπαιζαν, ήταν της μόδας τότε ο ινδικός κινηματογράφος, πήγαιναν μπροστά-μπροστά, κρατούσαν ένα κασετόφωνο τότε, έγραφαν αυτό που άκουγαν, στη συνέχεια το μετέγραφαν στα ελληνικά με στίχους και βγήκαν, προέκυψαν κάτι μαντουβάλες και κάτι τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτό που θα ακούσετε θυμίζει πολλά τέτοια πράγματα. Αλλά δεν πάβει να είναι τα πειράματα, δεν πάβει, το πείραμα, ένα μέρος από τα πειράματα του Ανάντα Σανκάρ κατά τη διάρκεια της ύπαρξης του ιδίου μαζί με, με το συγκρότημα που είχε στήσει, το οποίο ακροβατούσε ανάμεσα στην δυτική τροπή, ερωτηματικό τζάζ και στον ανατολικό ήχο της Ινδίας.

Και μια δόση Miles Davis από την εποχή που πλέον άρχισε σιγά σιγά να γίνεται ηλεκτρικός, ο ήχος του 1981, The Man with the Trumpet, πριν μας αφήσει στις 28 Σεπτεμβρίου 1991, 10 χρόνια πριν, ο ήχος γίνεται αρκούντος ηλεκτρικός, ρυθμικός και πάει πλέον σε κάτι διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν μπορεί να αναπαραχθεί μέχρι σήμερα, κακά τα ψέματα. Είναι ορισμένη μουσική στο χώρο της τζαζ ή οπουδήποτε στον κόσμο που είναι κάτι μόνοι τους. Ένας αστέρας που μένει εκεί και είναι αυτό. Και δεν μπορεί κανένας να τον απομιμηθεί. Έζησε, έπαιξε, έβγαλε ό,τι έβγαλε μέχρι την κορύφωση της καριέρας του και στη συνέχεια όσες διασκευές έχουμε ακούσει κομματιών του και μάλιστα από συνεργάτες του μουσικούς που δούλεψαν μαζί τους δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ήταν ο Miles Davis. Από εκείνη τη δουλειά λοιπόν στα 1981, The Man with the Trumpet, θα ακούσουμε το Shout, αρκούντος ρυθμική σύνθεση με μια δόση synthesizer της εποχής τότε, για να προκύψουν στη συνέχεια κάποια μάντλα και κάποια κομμάτια τα οποία έφτασαν μέχρι στα 1991. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο Miles Davis είναι ένας από τους καλλιτέχνες που έμειναν 50 χρόνια, έδωσαν για 50 χρόνια όλη τη ζωή στη μουσική. Και ακόμα και σήμερα βγαίνουν δίσκοι, ακόμα και σήμερα πουλάει πολλές χιλιάδες δίσκους. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος ήταν αυτό που ήταν. Μπορεί να, αν δεν του άρεσε, να σε έβριζε κατάμουτρα, μπορεί να πιάσει και να σε πιάσει από το λαιμό. Ήταν αυτός που ήταν, δεν κρυβόταν, δεν φιασιδόταν ούτε στη σκηνή, ούτε στη ζωή του. Και υπό τους ήχους της μπάντας και της τροπέτας του Miles Davis, εμείς ολοκληρώνουμε την παρουσία μας απόψε στα Τζαζερτζιάννα, το είπα. Ως την άλλη Πέμπτη, γεια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.